36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

Antennas 936.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Η Τετάρτη, αγαπημένη μου, είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, τα έχουμε πει αυτά. Και τα λέμε και ακόμα περισσότερο, μπας και το πιστέψουμε όλοι
2: μας. Έτσι, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε σε αυτό.
1: Εντάξει, τι να σου πω τώρα, εγώ σε παλιότερη εκπομπή το κατέθεσα επιστημονικά αυτό.
2: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι,
2: και όχι μόνο σε μία
1: γιατί
2: εκπομπή.
1: Δευτέρα, Τρίτη, τέλος πάντων είσαι ακόμα, ας πούμε, λίγο από το βέρτικο του Σαββατοκύριακου. Αυτό λες εσύ από Δευτέρα. Από Τρίτη, για να δούμε.
2: Τετάρτη
1: όμως. Έχεις ντρεσαριστεί,
2: ναι.
1: Έχεις μπει μια χαρά στην ρουτίνα.
2: Τι είπες τώρα?
1: Και μπορείς να σκεφτείς επιτέλους λογικά τι μπορείς να κάνεις για τη συνέχεια.
2: Εγώ είμαι εξαίρεση.
1: Εντάξει.
2: Για πάμε.
1: Σε όλα. Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας.
2: Και φυσικά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, εγώ έχω προσωπική εμπειρία που αυτή τη θεωρία την ανατρέπει. Ναι.
1: Άσε με τώρα.
0: Γιατί όταν ήταν μικρές οι δύο μου κόρες, και οι δύο όμως, λέγανε όχι συγγνώμη, όχι συγγνώμη παπά.
1: Μπορεί να μην χρειαζόταν να την πούνε, δεν ξέρουμε τις συνθήκες.
0: Τώρα μεγαλώσανε, μεγαλώσανε.
1: Και λένε πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, σε μένα πάντως απολογούνται.
1: Εγώ πάντως.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Η επιστήμη κάνει λάθος. Έτσι.
1: Όχι, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει δίκιο και άρα και η Τετάρτη είναι καλημέρα, ή δεχόμαστε ότι η επιστήμη έχει λάθος και δεν θα μου ξαναπείς για την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science διαπίστωσε πως οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερες καταστάσεις ως περιπτώσεις που πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη.
0: Ναι. Είναι έγκριτο το περιοδικό αυτό.
1: Είναι το περιοδικό έγκριτο για τη μελέτη, δεν ξέρω να σου πω. Με άλλα λόγια, έχουν χαμηλότερο πύχη για το πότε θεωρούν ότι προκάλεσαν ενόχληση ή δυσφορία σε κάποιον άλλον. Δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Δεν έχεις ακούσει γυναίκες να την πατάς και να σου λέει συγγνώμη. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να πατάω, αλλά να το ακούω.
0: Πρόσεξε όμως τι λέει η έρευνα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι λένε λιγότερες φορές συγγνώμη γιατί λόγω ιδιοσυγκρασίας, χαρακτήρας κτλ. Κάνουν λιγότερα λάθη.
1: Κάνουν λιγότερα λάθη, έτσι. Και επίσης ερμηνεύουμε διαφορετικά το πόσο πρέπει να κρατάμε μία ισορροπία στις κοινωνικές μας σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς οι άντρες δεν σας ενδιαφέρει.
0: Καλά, εντάξει. Πάντως να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχετε εξαπλωθεί παντού.
1: Ναι.
0: Ακόμα και διαιτητίνες βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Και προπονήτριες βλέπω.
1: Και όχι μόνο διαιτητίνες, αλλά τους φέρονται και με τον ίδιο τρόπο πάνε να τις δίνουνε.
0: Όχι βρε φίλε.
1: Το έχω δει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Θέλεις να γίνεις προπονητής, να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες, Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου.
1: Δαγκωτό.
0: Για 7 συν 1 top αθλήματα. Μάθε περισσότερα στο 210-5279-500.
1: Στο 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Μιλάμε φυσικά για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Α, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.

0: Ναι, το καλοκαιράκι τη σαλατούλα του γενικότερα σε μια έτσι πιο ενισχυμένη τέλος πάντων έκφραση.
1: Έκφραση τι θέλει.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ viral σαλάτα τελευταία?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η DBS.
1: Η DBS.
0: Η οποία έχει γίνει και viral στο TikTok.
1: Oh.
0: Η Dense Bean Salads. Έτσι λέγονται.
1: Γεμάτη.
0: Λοιπόν,
1: όσπρια θα είναι.
0: Έτσι. Όσπρια φασόλια ρεβίθια. Τραγανά, λαχανικά όπως πιπεριές, αγγούρι, καλαμπόκι, ντοματίνια. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Φρέσκα μυρωδικά όπως μαϊντανό, βασιλικό, άνηθο, δυόσμο ή κόλιανδρο.
1: Mm-hmm.
0: Ελιές, ξηρούς, καρπούς ή σπόρους. Συνεχίζω. Δημητριακά ολικής άλυσης όπως κοινόα, καστανό ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, σπιτικό ντρέσινγκ με ελαιόλαδο, ξύδι και αρωματικά μπαχαρικά.
1: Ναι.
0: Προαιρετικά. Θέλεις τυρί όπως φέτα ή παρμεζάνα.
1: Συγγνώμη, σε μια σαλάτα όλα αυτά.
0: Ακόμη προαιρετικά δεν τελειώσαμε. Κορτόπουλο ή τόνο, όλα αυτά σε μια σαλάτα. Η DBS.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ή θα αγοράσεις, θα αποφασίσεις να αγοράσεις και να φτιάξεις τέτοια σαλάτα.
1: Πόσο κάνει αυτή η σαλάτα?
0: Εντάξει, ή παίρνεις καινούριο σπίτι.
1: Κανονικά όμως.
0: Και δεν παίρνουμε, ρε παιδάκι, λίγο χαβιαράκι?
1: Δεν το παίρνουμε να το ευχαριστηθούμε κιόλας.
0: Ποιο φτηνά θα μας έρθει? Ένα σούπερ μάρκετ θες για να κάνεις μια σαλάτα? Παρακαλώ. I'm

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, τον μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω τον μπλε.
0: Κι εγώ τον μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι,
0: Beast,
1: Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Matrix.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουμε. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι
0: στο
1: αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο.
0: Και πάλι, αλλά ναι, μόνο ναι, ναι. Αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του ναι, γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι. Έτσι. Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Conway, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι υπόλοιποι 44 πάτε να πνιγείτε, μας
1: πραγματικά, λένε.

0: έχουμε πει όπου βρίσκουμε έτσι ωραία πράγματα που γίνονται το καλοκαίρι στα νησιά.
1: Να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, γιατί αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι πράγματα που έχουν έτσι και ένα υπόβαθρο. Και ρε παιδί μου, χρειάζεται κανείς.
1: Ναι, ναι. Εξάλλου, πολύ ωραία ιδέα σου.
0: Μην ξεχνάς ότι αν κάποιος βρεθεί σε εκείνο το νησί.
1: Να ξέρει ότι συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν στη Σάμο, παιδιά, και στο Σάμος Young Artists.
1: Για να
0: πολύ
1: δούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Από 7 έως 14 Αυγούστου, έτσι. Όπως είπαμε, στη Σάμο, στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου.
1: Α, ωραία.
0: Ένα πρόγραμμα ανάμεσα σε μουσική δωματίου, jazz, σανσόν, μουσικές κόσμου, παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Και πού, έτσι, στο μικρό αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.
1: Ωραία.
0: Πού σε πάω τώρα.
1: Κάτω απ' τ' άστρα.
0: Έτσι, τα Πεύκα. Θέα στη θάλασσα και τα νησιά στο Αιγαίο.
1: Πότε είπες ότι είναι? 7 με 14
0: 4 Αυγούστου, ναι.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Και βεβαίως η Σάμος είναι και ένα τουριστικό νησί.
1: Βέβαια, δεν θα θες κάτι να φας, κάτι να
0: μάλιστα,
1: πας.
0: Έτσι, τελευταία ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως όλα τα νησιά.
1: Οπότε τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται να έχεις καλούς ανθρώπους, επαγγελματίες που να εξυπηρετούν τον καλό τουρισμό.
1: Πού δηλαδή
0: μαθαίνει κανείς λοιπόν τουριστικά επαγγέλματα όπως πρέπει, αγάπη μου?
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο.
1: Ειδικά στο τμήμα τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν είναι μόνο ολοκληρωμένο με AI εργαλεία, αλλά σου δίνει και συμβόλαιο εργασίας με τους Hot Hospitality.
0: Σωστό. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, για εγγραφές κουλουπού κουλουπού 210-9640-117 τηλεφωνείτε για τη Γλυφάδα.
1: 210-5279-500 για την Αθήνα.
0: Ή ακόμα πιο απλά, παιδιά, τα μαθαίνετε όλα www.iekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα για λίγες μέρες.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Ώρα να μάθουμε και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σοβαρό, γιατί εντάξει, τα λουζόμαστε παιδιά, έτσι είναι. Μην ξεχνάτε λοιπόν τις επιπτώσεις που έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο κλίμα, και μιλάμε για αυτές και όχι μόνο, γιατί στο στούντιο είναι η Βασιλεία Πέτρου.
2: Γεια σας και από μένα. Η είδηση μας έρχεται από ένα άρθρο της Καθημερινής και έχει ενδιαφέρον. Οι φάλινες φυσιτήρες επικοινωνούν φωνητικά, χρησιμοποιώντας ακολουθίες στακάτων λαρυγγισμών που ονομάζονται κόντας. Ωστόσο, το ρυθμικό μοτίβο αυτών των κλικ, γνωστό ως διάλεκτος, μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων. Η διάλεκτος χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση κοινωνικών δομών στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα αυτά συνεργάζονται, εξηγεί ο Dr. Luke Ρέντελ του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους και συνεπικεφαλής της νέας μελέτης. Σε αυτή τη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλησαν ηχογραφήσεις ομάδων μεσογειακών φυσιτήρων. Όπως διαπίστωσαν, οι φάλαινες στη δυτική λεκάνη της Μεσογείου χρησιμοποιούσαν μία διάλεκτο, ενώ εκείνες της Ανατολικής μία ταχύτερη εκδοχή αυτής της διαλέκτου. Μέχρι σήμερα, απλώς γνωρίζαμε πως υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διαλέκτοι, αλλά δεν είχαμε κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους. Και σήμερα βλέπουμε πως μία ομάδα φάλαινων φυσιτήρων που έχει αποσχιστεί από τον κύριο πληθυσμό, έχει πλέον αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της, σημείωσε ο Ρέντελ.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκαν φυσιτήρες και στο Ιόνιο,
2: Ναι, το διαβάσαμε.
1: Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: FM 136. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, Νίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα. Πάντα Τετάρτη, έτσι.
1: Και ακμαίοι, έτσι.
0: Έτσι. Δεύτερη ώρα με το 2 cm ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Μια χαρά, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό
1: ναι.
0: είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί?
1: Πες μου.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί μέσα από γεωλογικές μελέτες
1: ναι, ναι.
0: χιλιάδων χρόνων ότι ναι ρε φίλε, η Αφρική ήταν αυτή η οποία ήταν η κοιτίδα της ζωής.
1: Βεβαίως. Όλοι πλανήτη. Από εκεί. Όλοι από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Και να που τα πράγματα πηγαίνουν πάλι προς τα εκεί με μια...
1: Και πρόσεξε να δεις. Για τρία πες. Βήματα πίσω ο υπόλοιπος κόσμος. Μας. Τρία βήματα μπροστά η Αφρική.
0: Αμέ γιατί όχι.
1: Άκου
0: για
1: να δεις.
0: Ακούω.
1: Υπάρχει μια πραγματικά εντυπωσιακή ενεργειακή μετάβαση που γίνεται στην Αμερική.
0: Στην
1: καθαρή, συγγνώμη, στην Αμερική. Τι είπα, στην Αμερική, ναι, στην ναι. Αφρική.
0: Ναι.
1: Καθώς η καθαρή ενέργεια και ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά, γιατί εκεί πέρα έχουν ηλιοφάνεια 300 μέρες το χρόνο, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΡΕΝΑ, που είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το 2024, η ηλιακή ενέργεια είναι μία από τις πλέον οικονομικές λύσεις, φτάνοντας το κόστος μιας κιλοβατόρας μόλις 0,044 δολάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Σωστός. Okay.
1: Κράτη τώρα όπως η Ζάμπια, η Ρουάντα, η Σενεγάλη, η Ακτή του Λεφαντοστού και η Νιγηρία
0: mm-hmm.
1: ενισχύουν συνεχώς την παρουσία τους στον
0: Άντε
1: κλάδο και αλήθεια
0: μηνύματα.
1: Λέω
0: Για πες.
1: Στον κλάδο, ιδιαίτερα δε η Νιγηρία μετά από χρόνια εξάρτησης από το ακριβό ντίζελ
0: Μάλιστα.
1: και από τα συμφέροντα αυτής της εξάρτησης
0: mm-hmm.
1: στρέφεται μαζικά στα φωτοβολταϊκά που αποτελούν πλέον την πιο οικονομική λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εάν καταφέρουν στην Αφρική και φύγουν από τα ξένα συμφέροντα και μπορούν να έχουν ενέργεια μόνοι τους
0: ναι.
1: θα μιλάμε πολύ για αυτή την Ήπειρο.
0: Και πολύ καλά θα κάνουμε.
1: Έτσι,
0: και τις αξίζει. Και σε αυτή σαν χώρο, γεωγραφικό χώρο, αλλά και σαν πληθυσμούς. Έτσι.
1: Να τα ακούν αυτά μερικοί που λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι hoax.
0: Okay. Να τώρα και κάτι που έχει, αλλά θα συνεχίσει, παιδιά, να έχει ζήτηση μεγάλη όσον αφορά τα επαγγέλματα σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής. Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Σου προσφέρουν το οποίο up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online ή διαζώσεις φοιτησης και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Έτσι. Εξασφάλισε λοιπόν προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες καλώντας στο 210-52-79-500 210-41-20-714 ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και γρήγορα.
0: Τέλεια.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Είμαστε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής.
1: Έτσι. Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα τα ρεβίθια, και μάλιστα σε κατάσταση χούμους.
0: Τι είπες τώρα.
1: Έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, για απόψε, παιδιά, έτσι με ένα τυπάκι πάλι θα πούμε. Τι θα φάμε, λέει, απόψε, ρεβίθια με κολοκύθι. Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, ρεβίθια κονσέρβα, μπορείς να τα βρεις, και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα. Ψητά κολοκυθάκια, τα οποία για ένα τέταρτο
0: τελείωσε.
1: Χούμους.
0: Κάνω το χούμους από τα ρεβιθάκια. Έτσι. Βάζω μέσα και ταχίνι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και πάπρικα.
1: Καπνιστή.
0: Έχεις φτιάξει τη μέρα μου όμως, έτσι.
1: Και μία μπυρίτσα το
0: βράδυ.
1: Μην
0: το συζητάς καθόλου.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μην το συζητάς.

0: ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Το περιβάλλον και τα μάτια.
4: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
3: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω.
4: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
5: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
3: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
6: Πάμε φύση.
7: Λευτεριά στο περιβάλλον.
8: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
9: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
10: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
11: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
12: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
13: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
14: Πάμε φύση.
15: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, τη ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
16: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
16: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, φίλε.
1: Δηλαδή, ήτανε και αυτού του η τύχη του όμως. Κακή.
0: Να σου πω, εντάξει, πρόσεχε και λίγο, ρε αγόρι μου.
1: Πού πας, ρε καναμήτρο.
0: Συμβαίνουν και τέτοια. Πιάσανε οδηγό, φιλενάδα,
1: ναι,
0: στον αυτοκινητόδρομο Interstate,
1: ναι,
0: στην Κομιτεία Πάσκο.
1: Ναι.
0: Όπου ένα Honda Civic.
1: Πού το θυμηθήκαν το Honda Civic.
0: Έτσι. Προσπέρασε. Δεν είναι ότι τα είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είναι ότι προσπέρασε και περιπολικό.
0: Προσπέρασε περιπολικό με 144 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει,
0: την ώρα.
1: Εντάξει, πού πας, ξαναρωτάω.
0: Έτσι, πού πας, καραμίτο. Το σταματήσανε.
1: Δεν τον σταματάγανε.
0: Του κάνανε έλεγχο και τη βρήκανε.
1: Τι βρήκανε.
0: 34 τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Κουτιά μπύρας.
1: Εντάξει,
0: μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όλα τα λεφτά ο τύπος.
0: Εντάξει, συνελήφθη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δικογραφία και τα λοιπά και
1: τα λοιπά.
0: Τώρα βέβαια συνελήφθη για την πήρη αλκοόλ, έτσι. Ίσως κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη χώρα να το πιάνανε για υπέρβαση
1: ταχύτητα. Κανονικά για υπέρβαση ταχύτητα. Έχω κάνα δύο χώρες στο μυαλό μου εγώ.
0: Να βρεις τον άλλον μέσα τίγκα στο αλκοόλ και να του πεις μισό λεπτό έτρεχες.
1: Σωστό.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μπράβο, θα σου λέγε. Έτρεχα, έχετε δίκιο.
0: Τι λες.

0: Σου έχει τύχει να κλείσεις ραντεβού για κούρεμα?
1: Ναι, με.
0: Και να σου λένε βεβαίως στις 23 του μηνός?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και ορισμένες φορές που το χρειαζόμενο επιγόντως.
0: Πες μου.
1: Και εντάξει.
0: Άρα μιλάμε για καριέρες με μέλλον.
1: Μα τι λες τώρα, μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας. Πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και με μεγάλη ζήτηση τώρα, το συζητάμε.
0: Και πολύ ενδιαφέρον σημείο για να σπουδάσεις, διότι μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είσαι μέσα.
0: Είμαι.
1: 100%. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα επαγγέλματα και για καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτά, 210-41-20-7-14.
0: 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.ekalpha.gr. Και ενώ φτάνουμε προς το τέλος, θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα Καρακλάσικ.
0: Καρακλάσικ. Αλλά πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιος το τραγουδάει.
1: Δεν ξέρει και ούτε την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, Sitting on the Dock of the Bay, έτσι, Otis Redding. Μαζί του και ο Steve Cropper είναι ο κιθαρίστας των Booker D and MGs. Φοβερό συγκρότημα.
0: Τρομερό συγκρότημα αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το ηχογράφησε δύο φορές ο Redding.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά το 1967, τρεις μέρες μόλις πριν το ατύχημα που συνέβη, το δυστύχημα, ναι, που συνέβη με αεροπορικό,
0: και έχασε τη ζωή του
1: 10 Δεκεμβρίου του 1967.
0: Άκου τώρα.
1: Μάλιστα. Κυκλοφόρησε το 1968, έγινε το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με καλλιτέχνη ο οποίος δεν ήταν σε ζωή, παρακαλώ.
0: Θα αρχίσω το σφύριγμα πάλι.
1: Έτσι. Είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους τον Αύγουστο του 1967, ενώ διέμενε από εκεί το... έτσι σκέφτηκε,
0: ναι,
1: σε ένα νοικιασμένο πλωτό σπίτι.
0: Α, γι' αυτό το The Dock of the Bay,
1: έτσι, στο Σασουαλίτο της Καλιφόρνια. Θα ακούσεις μέσα και παφλασμούς κυμάτων.
0: Μην το συζητάς, είναι τραγουδάρα τώρα.
1: Εντάξει, Καρακλάσικ, πάμε.

0: Και ενώ έχω αφήσει την Άννα Κουβαρά σε κάποια έτσι dock over
1: σε
0: bay,
1: κάποιο dock κανονικά,
0: κάποιο καλοκαιρινό δειλινό
1: με ένα ωραίο κοκτέιλ,
0: ναι, στην Κοσμάρα, καλά κάνεις.
1: Στην Κοσμάρα κανονικά όμως.
0: Σε επαναφέρω λοιπόν στην τάξη να σου πω ότι τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ένα, με επαναφέρεις στην τάξη για να μου πεις ότι τελειώσαμε.
0: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, αγάπη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και φυσικά, για να μην ξεχνιόμαστε, πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας το κορίτσι, Βασιλεία Πέτρου.
0: Πολύ αγάπη από εμάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα.
1: Για πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
3: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ποντιακή βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέ αναπέσιμψιμ, βαθέ αναπέσιμψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.

0: Καλό Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

Είμαι θα και σήμερα εδώ, όλο τον Αύγουστο παρέα, στον Αντένε 936. Λίγα λεπτά μετά τις 9, να φτάσουμε μέχρι το μεσημεράκι. Εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική μας, την ηλιόλου, στην Καλλιθέα μας, την καλοκαιρινή μας. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ.

0: είδατε τι έκανε χθες πάνω.
1: Στεναχωρημένη η Έλενα
0: σήμερα.
1: Τι
0: στεναχωρημένη.
1: Γιατί αυτό που είδατε φαντάζομαι εσείς, καλύτερα να βλέπατε Παναθηναϊκό δηλαδή.
0: Καλά, αν δεν μπορείς τώρα να κερδίσεις τον Λεβαδιακό της Ολλανδίας.
1: Λεβαδιακό της Ολλανδίας, είναι δύο ομάδα.
0: Ο Λεβαδιακός της Ολλανδίας.
1: Και δεν μπορείς να τις κερδίσεις.
0: Εντάξει.
1: Και έχασες κιόλας.
0: Τι να πεις.
1: Και πήγες και παράταση.
0: Τι να πεις.
1: Αυτά παθαίνεις άμα νομίζεις ότι είσαι ομάδα, κατάλαβες.
0: Βάλε ρε πρόεδρε, κανένα ευρώ να πούμε.
1: Τέλος εποχής, ο πρόεδρος δεν βάζει τίποτα. Ό,τι έβαλε.

0: Καλό, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο είναι, παιδάκι μου?
0: Εγώ είμαι Ηρακλής, όπως ξέρεις.
1: Άσχετα που, Ηρακλής,
0: άσχετα που λίγο υποστηρίζω τον Ολυμπιακό και λίγο τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι η Ηρακλάρα έχει πάρα πολλές ελπίδες να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Φετός.
0: Φίου, άνετα. Άνετα.
1: Άιντε, μπράβο. Και δεν μου λες, Ελενάκη, έχεις και κόσμο θες, αν δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Τι κέρασες, Ελενάκη?
0: Κέρασα...
1: Τι έφτιαξες δηλαδή εσύ με τα χεράκια
0: δεν
1: σου?
0: Δεν έφτιαξα με τα χεράκια.
1: Ναι.
0: Δεν έφτιαξα με τα χεράκια.
1: Κάτι έπρεπε να κάνεις, δεν μπορεί.
0: Δεν έκανα εγώ τίποτα.
1: Έψησες κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν έψησες τίποτα?
0: Όχι.
1: Δεν έψησες τίποτα?
0: Δεν έκανα εγώ, είπα. Είναι διαφορετικό.
1: Έψησες καμιά πιτσούλα, μήπως κάνα τυροπιτάκι?
0: Δεν έκανα εγώ τίποτα.
1: Α, τα έφεραν. Α, τα έφεραν, παραγγείλαμε. Α, παραγγείλαμε. Αχα.
0: Αχα.
1: Και
0: αυτά.
1: Αυτά, τα φάγατε όλα?
0: Τι τα κάναμε?
1: Εγώ έλεγα, δεν θα με σκεφτεί λίγο το κοριτσάκι μου, μόνος μου που είμαι και βλέπω Παναθηναϊκό?
0: Ήθελες?
1: Δεν ήθελα.
0: Δεν πρέπει να σε σκεφτόμαστε και να με το πείτε, ας πούμε, μα θέλετε.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα, λέω, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Νίκος Κωτόπουλος, καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλή συνέχεια με υγεία και αισιοδοξία. Ολυμπιακάρα εδώ πέρα, βλέπεις, κύριε Νίκο. Λοιπόν, όποιος έγραψε στη σπηλιά του Δράκου, στο πάρκινγκ στη σπηλιά του Δράκου, Λίτζε ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, με μαύρο σπρέι, να ξέρει ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πάει τώρα και κατευθύνεται για μήνυση. Εντάξει.
0: Πάλι γράφουμε σπρέι.
1: Πάλι με σπρέι, ρε παιδιά.
0: Τι κακή συνήθεια είναι αυτή? Να σας παιδιά, πω, μήπως πρέπει να γίνουν...
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Μήπως πρέπει αυτά τα σπρέι να γίνουν παράνομα κάποια στιγμή?
1: Ηρεμήστε, παιδιά. Μην είστε ό,τι να είναι. Σας βαράει ζέστη? Μην πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, ηρεμήστε πια, εντάξει. Καταλάβαμε. Έλεος δηλαδή με αυτό το πράγμα.
0: Πάτε καλά.
1: Και αυτά τα οπαδικά επίσης.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Παόκια είστε και τα λοιπά, ή θρύλος 7 ή ό,τι να είναι. Ηρεμήστε, παραδείγματι, ηρεμήστε.
0: Μα πες και για τον Παναθηναϊκό, σιγά για να το... μην νομίζουν ότι τα λες.
1: Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έκανε μεγάλο ματς χθες.
0: Όχι, για τα, για τα οπαδικά που έλεγες. Πες και για τον Παναθηναϊκό, μην νομίζουν ότι τα λες επειδή είναι άλλη ομάδα.
1: Άμα γράφουν και οι δικοί μας, τους δικοί μας τους χαρίσω.
0: Όλες οι ομάδες, μην γράφετε. Εντάξει, ξέρουμε τι ομάδα είστε.
1: Εντάξει.
0: Μόρε, μόρε, τι κάνετε. Μια ομάδα είστε.
1: Μας
0: και δεν παίρνετε και ευρώ από αυτό εδώ μεταξύ.
1: Βάζε λαγή, θύρα 7. Στο γύρο της λίμνης, αν πας, τα βλέπεις γραμμένα. Μάλιστα, κάποιοι θέλουν να ξαναγράψουν ο ΣΦΟΠ, κατάλαβες πώς είναι. Έγραψαν όμικρον σίγμα πι και κάπου ξέχασαν το φου, το φιλάθλον δηλαδή.
0: Ξέχασαν και τους αυτούς τους.
1: Και το έγραψαν με ένα μικρό γράμμα, μην τυχόν ξεχαστούμε.
0: Από πάνω.
1: Μη χειρότερα. Αυτά. Παιδιά, ηρεμήστε. Η πλάκα είναι, και γιατί πάει για μήνυση τώρα η ιστορία αυτή, ότι εκεί τα σπρέι τα άφησαν εκεί, δηλαδή...
0: Α, δεν τα πέταξαν καν.
1: Τελείωσαν τα σπρέι και
0: δεν
1: τα άρχισαν
0: κάτω. Δεν έκαναν τον κόπο.
1: Τα σπρέι έχουν δακτυλικά από την πόματα.
0: Εντάξει, μπορεί όμως να μην έχουν.
1: Αποφασισμένος ο κύριος Άκης να σας πάει μέχρι τέλους, να ξέρετε. Εγώ σας τα λέω. Μην πείτε μετά δεν τα είπα.
0: Δεν μεταξύ δεν είναι τέλειο.
1: Και μάλιστα έχει βγει και ιστορία από το όποιος είδε και κάτι. Βγάζει έτσι μια παραγγελιά ο κύριος Λιάμης να το πει στη δημοτική αρχή. Αν είδε κάτι. Αν είδε κάτι, εντάξει.
0: Δεν είναι πολύ βλακή εντωμεταξύ. Πα και γράφει, ξέρω εγώ τώρα. Θα πω Παναθηναϊκό για να μην νομίζουν ότι το λέω για τι άλλε ομάδε. Ωραία. Πα και γράφει, πάω. Ξέρω εγώ. Δεν είναι πολύ βλακή που κινδυνεύει όντω να μπει φυλακή γιατί αυτό το πράγμα είναι παράνομο για κάτι που. Δηλαδή,
1: δεν έχει
0: ότι...
1: νόημα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλα θέματα να λύσουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός θα νοιαζόταν πάρα πολύ για εσάς.
1: Φτάνει, παιδιά, φτάνει. Φτάνει χαζομάρα. Άιντε.

0: Προχωράμε, πάμε στους χορηγούς μας που είναι και σήμερα μαζί μας, ενώ ακούμε την εκπληκτική, ειλικρινίζουσα και νεανίζουσα Σακύρα. Whenever, wherever.
1: Ξέρεις τι, μάλλον αυτοί που τα κάνουν αυτά δεν κοιμούνται καλά. Δεν τους θέλεις κύρου να πάρουν κανένα στρώμα καλύτερο.
0: Όπα.
1: Μήπως ο ύπνος σου βοηθήσει.
0: Λες.
1: Μήπως. Γιατί από τον κακό ύπνο παθαίνεις πολλά κακά.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Οπότε μήπως άμα τους στείλουμε έπιπλο κύρου να πάνε να πάρουν
0: λοιπόν
1: ένα ωραίο στρώμα με έκπτωση τώρα.
0: Βεβαίως έχουμε στα στρώματα της MediaStrom έως και 40% έκπτωση τώρα τον Αύγουστο. Αν ξυπνάς κουρασμένος, αν φταίει το στρώμα σου, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στην MediaStrom κύρου. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι.
1: Να γεια σου, να αλλάξουν και μαξιλάρια.
0: Μπράβο, η MediaStrom σου κάνει δώρο την δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Συνόλα τα υπόλοιπα στην έπιπλο κύρου, ειδικά αυτό το μήνα, το μήνα Αύγουστο, θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές στα κλασικά έπιπλα κύρου, που είναι, ρε παιδιά, έργα τέχνης, είναι πίνακες ζωγραφικής, είναι κομψοτεχνήματα. Γι' αυτό λοιπόν, αν είστε λάτρεις των κλασικών επίπλων και μάλιστα του γούστου κύρου, εντάξει, είναι ένας πολύ καλός μήνας να κάνετε μια βόλτα μέχρι το 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.
2: Antennas FM 93.6.
0: Come on Ellen. Texas Midnight Runners. Εδώ είμαστε.
1: Κατά τα άλλα
0: καλά.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Κατά τα άλλα, τι να έχουμε σήμερα. Βγήκε μία ανακοίνωση πολύ σκληρή από τους 120. Λογικά με αφορμή και τα όσα ακούστηκαν χθες από τον κύριο Γιώρα. Και μάλλον θα έχουμε εδώ και τα παλικάρια των 120 να μας πούν τις απόψεις τους. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια σκληρή ανακοίνωση που μιλάει για ντροπιαστικό εμπαιγμό των 10.000 ευρώ. Που μιλάει για συνένοχους της σιωπή, που μιλάει για απαξίωση της διαβούλευσης, που μιλάει για τον Πόντιο Πιλάτο επιτίθεται προσωπικά και στον κύριο Τσούκα της Ομοσπονδίας.

0: μιλάει για πρόκληση διαφάνειας, που μιλάει για ζωφερή πραγματικότητα και μαζικά λουκέτα. Καταλήγει σε μια πρόταση προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ως ίστατη προσπάθεια, λένε στην ανακοίνωση, απευθυνόμαστε στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, γνωρίζοντας ότι η Περιφέρεια συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος με το ποσό των 3 εκατομμυρίων. Καθίσταται σαφές ότι λόγω των περιοριστικών όρων ένταξης, ένα σημαντικό μέρος των πόρων αυτών, πιστεύουμε πάνω από 3 εκατομμύρια, κινδυνεύει να μείνει αδιάθετο. Βέβαια, αντίθετη άποψη έχει ο κύριος Γιώρας. Μας τα έλεγε χθες ότι δεν θα μείνει ούτε σέντς από τα 17 συνολικά εκατομμύρια. Οπότε σου λέει, αν μείνουν αδιάθετα, δώστε τα σε εμάς του δεκάρικου. Γενικά υπάρχει ένα θέμα ακόμα, την ώρα που στις 4 Σεπτεμβρίου αρχίζει η κατάθεση των αιτήσεων των γνωπιών. Γεια σου κύριε Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο Άργος, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Τετάρτη, καλή λαϊκή σε εσάς. Με 23 βαθμούς
1: Κελσίου αυτή την ώρα.
0: Θα καεί ο τόπος παιδιά και σήμερα, πανικός θα γίνει. Λοιπόν, καλά μπαζάρια κάτω σήμερα λαϊκή, Καλά μπαζάρια εδώ στην Καστοριά. Έμεινε κανείς παραμονές Παναγιάς, είναι κόσμος κάτω, κυκλοφορεί. Είναι οι απόδημοι. Οι απόδημοι σαρώνουν κάτω. Κάπου τάπιναν οι απόδημοι χθες στο Ρόντσι πάνω νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάπου είδα κάτι φωτογραφίες. Είδες και εσύ?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Α, δεν είδες. Συγγνώμη, θα πνιγούμε ρε.
1: Κάτσε ρε, πιες λίγο νερό.
0: Μη χειρό, θα πιω λίγο νερό. Για πες εσύ.
1: Τώρα που πρέπει να πιείς δεν πίνεις.
0: Ένα παρεφή.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν τους είδα που ήταν οι απότομοι. Δεν παρατήρησα.
0: Είμαι χορηγούς.
1: Α, πού θα σε πάω εγώ σήμερα?
0: Πού θα με πας?
1: Πού θα σε πάω το βράδυ?
0: Δεν με είπες.
1: Α, δεν σου είπα, στο κρατούσα για έκπληξη.
0: Για πες.
1: Αγκίστρε θα σε πάω.
0: Οπα.
1: Θα σε πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, όπως το είχα υποσχεθεί δηλαδή.
0: Θα φάω ό,τι θέλω.
1: Θα φάω ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Μπορείς να πάρεις κάτι από τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Μπορείς να διαλέξεις κάτι από τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Μπορείς να δοκιμάσεις το καινούριο μενού.
0: Όπα.
1: Που νομίζω κάπου εκεί σε βλέπω να πηγαίνεις.
0: Ναι.
1: Κεμπάπ τόνου.
0: Κεμπάπ τόνου.
1: Δεν το έχεις δοκιμάσει?
0: Όχι.
1: Λουκούμι. Λουκούμι, μόνο το σου λέω.
0: Κεμπάπ τόνου.
1: Σνίτσελ ξεφία. Τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και καπαρί.
0: Αυτά πολύ ωραία μου ακούγονται επίσης.
1: Είσαι για κεμπάπ τόνους το λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα
0: δεν είμαι
1: πλάκα
0: για γάριδο μακαρονάδα σήμερα.
1: Επειδή γάριδο μακαρονάδα έχεις ξαναφάει.
0: Ναι, αλλά την έχω λυπηστεί.
1: Έχεις ξαναφάει. Θυμήσουμε και ναι. Πάρε κεμπάπ τόνου.
0: Εντάξει, καλά. Θα το βράδυ.
1: Θυμήσουμε.
0: Τι ώρα?
1: Δεν θα θες να ξαναφάς κεμπάπ κανονικό.
0: Τι ώρα?
1: 8:30.
0: 8:30.
1: Ωραία. Να απολαύσουμε και την αυλή μας, έτσι ωραία. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Καλημέρα, πάμε δυνατά με καραβάκι, λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης ο καπετάνιος μας.
1: Γεια σου ρε καπετάνια.
0: Τι έγινε εδώ, μου ήρθαν τα δρομολόγια χθες και για 15 Αύγουστο. Οπότε θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω, καπετάνια. Τι λέει εδώ το πράγμα? Πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Για να δω λίγο το πρόγραμμα, τι έχουμε. Ή θα δουλέψουμε λιγότερο τώρα που είναι 15 Αύγουστος?
1: Φαντάζομαι λίγο περισσότερο.
0: Το Σάββατο 15 Αυγούστου δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια. Θα δουλέψουμε λιγότερο.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Καλό για έτσι τα παιδιά που θα ξεκουραστούν. Κακό για τους τουρίστες που θα είναι εδώ και θέλουν λίγο να κάνουν.

0: θα μεταφέρουμε την εικόνα το απόγευμα. Α, μάλιστα, Παναγία Μαυριώτισσα. Είναι. Αυτή η τελετή είναι πολύ δυνατή.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχει και κόσμο, θα έχει. Είναι ωραία. Είναι η Παναγιά, παιδιά. Είμαστε στην εβδομάδα της Παναγιάς.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.

0: Μάικελ Κλάρκσον.
1: Είσαι στον Αντένες 93.6.
0: Και είναι Crazy Jones, Liber Tango.
2: Εσείς πώς παίξατε, δεν μου είπες.
0: Εμείς παίξαμε θαυμάσια.
2: Ναι.
0: Οι νέοι παίκταράδες μας, Λιβάη Γκαρσία. Γκολάρα, γκολάρα ο Λιβάη. Και μπαίνει και Ντέσσερς μέσα μετά από ένα χρόνο τραυματισμού. Το παστελώνει και ο Ντέσσερς. Πιάτε γεια, πάμε για την επόμενη φάση. Εσείς παιδιά, από τις φάσεις που είδα μετά,
2: χάλια μαύρα.
0: Δεν βλεπόσασταν, από ό,τι είδα χάλια, δηλαδή χάλια, δεν, χάλια, βλεπόσασταν, χάλια, δεν βλεπόσασταν, χάλια, δεν βλεπόσασταν. Χάλια.
2: Καλημέρα και Οδυσσέα και Στελάκη, να πω στο Φανοποιείο. Καλημέρα και στον Νίκο τον Παουκτζή.
0: Οχοχοχ, αύριο Παουκ. Να σας δούμε και εσάς.
2: Άι, να δούμε και εκεί.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Πάντως πάλι την ΑΕΚ βλέπω εγώ.
0: Βλέπω μόνο εμείς να περνάμε την επόμενη φάση.
2: Εγώ φέτος βλέπω καλή μόνο την ΑΕΚ.
0: Κάτσε
2: βλέπω
0: να τη δούμε και την ΑΕΚ, παιδί. Ένα φιλικό με την Άθενς Καλυθέα είδαμε.
2: Καλά, όχι ότι αυτές παίζετε εσείς, ήταν πιο σκέτοι ομάδες τώρα, έλα. Δεν ήταν καμιά ομάδα της προκοπής τώρα, σε ΣΕΚΑ 1821. Καλά, του Ολυμπιακού δεν ξέρω κάπως τι λένε.
0: Σοβαρά τώρα, δηλαδή στους δικούς σου να παίζουν μπαλάρα, σοβαρά. Κοίταξε να δεις, κάναμε τελικές. Κοίταξε, το εκεί που υστερούμε λίγο ακόμα, αλλά το διορθώσουμε αυτό το πραγματάκι, είναι στην ολοκλήρωση των φάσεων. Δηλαδή κάναμε χθες 15 στην εστία και βάλαμε 2 γκολ. Το 15 στην εστία πρέπει να μεταφράζεται με 4 γκολ τουλάχιστον, κατάλαβες. Εκεί λίγο υστερούμε, αλλά το διορθώσουμε. Να πας να αλλάξεις γυαλιά. Ρε, πάω να αλλάξω, σίγουρα θα πάω. Πού θα πάω, Ελένα, εκεί.
2: Ό,τι κάνεις τα γυκά, σίγουρος.
0: Τα έχω διαλέξει, αλλά δεν πρόλαβα ακόμα να πάω και στον οφθαλμίατρο να μου αλλάξει βαθμούς. Πρέπει να τελειώνω έναν έναν με τους γιατρούς, γιατί έχω μπλέξει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Να διώχνω τον ένα, να πηγαίνω σε έναν άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς. Μαζί μας πάντα.
2: Μαζί μας πάντα οι ενεργών, τα παιδιά μας.
0: Πάντως,
2: ναι.
0: Χαίρομαι που ο Νίκος, ο Παουκτζής, χθες έβλεπε Παναθηναϊκό. Και όχι Ολυμπιακό.
3: Για μην έβλεπε Ολυμπιακό.
0: Α, κοίταξε να δεις εδώ, για να εκφράζει αυτή την άποψη, σημαίνει ότι έβλεπε Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, ένεργον μαζί μας, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει.
0: Και μπράβο του, και μπράβο του.
2: Μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λεβίτες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες πέλετ, λεβίτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο υπενθυμίζω ότι έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας. Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr. Στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions Consulting Engineers.

0: ξυρίζουν το γαμπρό, λέει ο γαμπρός.
1: Ο γαμπρός τι λέει?
0: Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
1: Ποιο τέλος? Αποκλείστηκες από τα αστέρια του Champions League. Εσύ ομάδα του Champions League, ε? Πάει. Europa.
0: Europa.
1: Europa. Europa. Καλό και το Europa. Εμείς conference.
0: Milko Cup.
1: Milko Cup. Πάμε να το κατακτήσουμε.
0: Για να δούμε.
1: Τι παραπάνω έχεις εσύ δηλαδή που το κατέκτησες, ε?
0: Milko Cup.
1: Α, μπράβο. Somebody else lover. Κανονικά δεν έπρεπε να βάλω το τραγούδι γιατί φτάνουμε παιδιά 9.30. Οχ, την πατήσαμε. Τέλος πάντων. Ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει, άστα.
1: Δεν πειράζει.
0: Να σε πάω λίγο για βοκάντο, θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Αφού το τραγούδι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Χθες
0: δηλαδή.
1: Έστειλα τον brother αβοκάντο.
0: Τι πήρε?
1: Πήρε για μένα τον αγαπημένο μου χυμό κράμπερι, φυσικό χυμό 100%.
0: Μπράβο. Πού κάνει καλό ο κράμπερι? Πού κάνει καλό ο κράμπερι?
1: Στο ουροποιητικό σύστημα.
0: Α, έτσι. Πες αυτές τις συμβουλές στον κόσμο.
1: Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Δώσ' τα φώτα σου.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, οπότε δημιουργεί ένα στρώμα γύρω από την ουροδόχο κύστη.
0: Ναι.
1: Που δεν πιάνει με τίποτα ουρλονιμώξεις. Γενικά παθείς της ουροδόχο κύστης. Είναι πολύ δυνατό. Πήραμε μπανάνα.
0: Ωραία.
1: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Πήραμε πεπόνι 2.
0: Πεπόνι
1: 2.
0: Ωραία.
1: Πήραμε, κάτσε να θυμηθώ, νεκταρίνια, λαχταριστά, σφριγγυλά. Χτύπησε ένα τώρα το πρωί για να έρθω εδώ πέρα με νεκταρίνια, όπως καταλαβαίνεις. Τι άλλο χτυπήσαμε? Κάτι χτύπησε ο μικρός επίσης, έχει τα δυνατά του τα ωραία. Οπότε μια χαρά χθες.
0: Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας λοιπόν πηγαίνουμε στο αγαπημένο μας όπορο πανταπολείο αβοκάντο. Αλλά όχι μόνο. Πάμε και για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα τα snack μας. Κατάλληλα για όλες τις ώρες της ημέρας, πρωινό, απογευματινό, βραδινό. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, έχει γίνει πάταγος τώρα με τον καύσωνα με τους φυσικούς χυμούς, δροσιστική υπέροχη, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα, που όμως. Όμως αξίζει, διότι μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, η ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας, τα πάντα. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, για να μην κάνετε τίποτα εσείς, έτοιμα τα έχουν όλα τα παιδιά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντου, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Ο Μάκης ο πρωτοκορυφαίος από τις Αχανίες Εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου μας λέει: ούτε σήμερα κάβω παραντήσω, αλλά κάμπο να ποτίσω. Να το σοκάμπο.
0: Α, τέλειο!
1: Πολύ ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Να το σοκάμπο μπροστά, έτοιμος για πότισμα. Α, επανέρχεται ο κύριος Νίκος. House of Dragons έβλεπα. Σιγά. Μην βλέπεις τόσο πολύ House of Dragons. Περίμενε. Είδαμε ζάπινγκ. Α, στα κρυφά. Στα κρυφά, στα παράνομα.
0: Binge watching.
1: Πώς το είπες αυτό?
0: Binge watching.
1: Binge watching είδες. Είδαμε ζάπινγκ και τους δυο στο πρώτο ημιχρόνιο. Πόνισαν τα μάτια μου. Και από τους δυο σας. Επίσης, εντάξει, αυτοί οι έρημοι δημοσιοκάφροι του Μέγκα ουρλιάζουν και βλέπουν παντού κίτρινες και πέναλτι. Γιατί έχουν ήδη δηλώσει τι τσιμέντο φοράνε.
0: Αχ, λοιπόν, προβλήσεις. Να πω κάτι για το Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το Μέγκα. Πρώτο θέμα
1: το
0: βέβαια.
1: Μέγκα το καλό.
0: Πρώτο θέμα βέβαια η ήττα του Ολυμπιακού. Δεύτερο θέμα η νίκη του Παναθηναϊκού. Και έγραφα από κάτω στον τίτλο. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Όχι. Τέλος πάντων κάτι δεν θυμάμαι τώρα που δεν ήταν καλός και στην Μόσχα.
1: Μάλιστα. Οι δημοσιοκάφροι του Sky βέβαια το τερμάτισαν με την Μπαρτσελόνα του Βοτανικού. Σε παρακαλώ.
0: Μπαρτσελόνα του Βοτανικού, σας είπα.
1: Νίκο, θα πάρει συνδρομή Sport FM TV. 9.99 μόνο για σένα. Εντάξει, σε περιμένω. Διαφημιστικό. Τι όχι ρε, τι όχι. Πάρε εκεί πέρα μορφώνεσαι. Πάμε, διαφημιστικό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.30 η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα είναι 22 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία είναι μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασίλειου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στένιος Γεωργιάδης, Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, Λύρα και Τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις.

0: και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
2: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Antennas FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλημέρα σας, λέει και ο Στράτος Μορφίδης.
5: Αχ, μου έστειλε φωτογραφία από τη θάλασσα.
4: Γύρισε από την. Πού ήταν ο Λουόμενος?
5: Στη Λούτσα.
4: Στη Λούτσα.
5: Δεν θυμάμαι πού ήταν.
4: Να κάνε τα μπανάκια το ο κύριος. Μπανιαρίστηκε. Ωραίος. Παιδιά, επιστρέψαμε. Και μαζί μας πάντα.
5: Μαζί μας πάντα είναι και το φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, ελκύ, νεφροπαθείς, στομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα που είναι καλοκαίρι. Και σχεδιάζετε να κάνετε τις διακοπές σας, όμως έχετε στο μυαλό σας συνέχεια. Πώς θα φύγω εγώ διακοπές αφού φροντίζω δύο ανθρώπους, έναν άνθρωπο, τρεις ανθρώπους, δεν ξέρω πώς φροντίζετε. Πού θα τους αφήσω αφού τους έχω στην ευθύνη μου? Μην ανησυχείτε καθόλου, το φροντίζω είναι εδώ για εσάς, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια και εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε γιατί σας χρειάζεται. Και μετά να γυρίσετε και να έχετε τις δυνάμεις που πρέπει. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη και τηλεφωνικά στο 2467 50 6191 και στο 6959 52 41 11.
4: Πάντως εκεί που μπανιαρίστηκε ο κύριος Στράτος βρήκε τον βασιλιά της Σούβλας.
5: Μάλιστα.
4: Ήταν μαζί στο ίδιο μέρος, έκαναν μπανιαρίστη.
5: Το δικό μας βασιλιά της Σούβλας.
4: Το δικό μας βασιλιά
5: το
4: της
5: Σπύρο.
4: Σούβλας. Το Σπύρο, ακριβώς.
5: Αλήθεια.
4: Βεβαίως. Το Στράτο, πώς θα μυρίζεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζομαι μόλις γυρίσει και ο βασιλιάς της Σούβλας, θα πάμε μια βόλτα στους μανιάκους, ε.
5: Βέβαια.
4: Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να πούμε το εξής. Τεντόγλου, τέταρτο.
5: Καλά.
4: Χρυσό. Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τέταρτο. Και τι παιδί είναι αυτό? Το καθερωμένη συνέντευξη μετά, το είδες?
5: Το είδα που ξέχασε το μετάλλιο.
4: Ξέχασε το μετάλλιο. Επική αντίδραση που
5: είχε. Ό,τι καλύτερο.
4: Όταν κατάλαβε ότι ξέχασε το μετάλλιο, έγινε πανικός, παιδιά.
6: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
7: Όχι, το έδωσαν. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακή. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
6: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρει αν δεν το βρει κανένα και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
7: Πάνε στο πόσο.
4: Έφυγε.
5: Μάτσε το πόσο.
4: Χαιρετώ τα Γρεβενά, τα γειτονικά Γρεβενά, τόπο καταγωγής του.
5: Ναι, ναι, έβγαλε και ο περιφερειάρχης ανακοίνωση.
4: Έβγαλε
5: για
4: και
5: ο περιφερειάρχης
4: ανακοίνωση, βέβαια. Φαντάζομαι και στα Γρεβενά σήμερα.

Πάμε. Εδώ ούτε μια κουβέντα, ούτε μια ανακοίνωση, έστω μισή, έστω μισή της μισής, κάτι λίγο, κάτι, τίποτα, λίγο ντροπή. Και εκεί στο πλοίο ήταν η Λατινοπούλου με τη μάνα της και κάτι μαντραχαλέ γύρω γύρω να την υβρίζουν με τον... Δηλαδή δεν μπορείς καν να τις πεις αυτές τις λέξεις. Δηλαδή δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Ένα παλικάρι εκεί δεν βρέθηκε λίγο να πει μια κουβέντα σε αυτούς τους μάγκες εκεί που είχαν δύο γυναίκες και τις πυροβολούσαν κατά ρυπάς. Μια κουβέντα, μια κουβεντούλα, κάτι. Τίποτα. Μάλιστα.

0: Πάμε για παρακάτω, πάμε στους χορηγούς μας.
1: Πάμε, έλα, πάρε.
0: Τι έχουμε, παιδιά? Έχουμε τα καρπούζια του Αργύρι.
1: Άγια σου.
0: Τα πιο γλυκά, τα πιο νόστιμα καρπούζια στο νομό Καστοριάς, από την έφορη γη του Άργους και των Περιχώρων. Τα καρπούζια του Αργύρι, Αργύρης Μπάτζιος. Σταθερό σημείο πώλησης στο Δόρμενο χωρίου. Απέναντι από το τρίτο δημοτικό. Εκεί θα βρείτε εκπληκτικά επίσης καλαμπόκια, αλλά και πατάτες για το τηγάνι, για το φούρνο, για όλη την οικογένεια. Τα καρπούρια του Αργύρι και φέτος μαζί μας, συνοδοιπόροι μας.

0: Πάμε λίγο και σε διάσημα γενέθλια από ό,τι βλέπω εδώ σήμερα, για να δούμε τι γίνεται. Ο Κοσμάς. Ο Αντώνης Έμφαση.
1: Να κανονίσει.
0: Αμάν. Θα του δώσω και την ηλικία του, έτσι για να

0: γουστάρω. 48 ετών πια ο κύριος Αντώνης έμφαση.
1: Να τα εγκαταστήσει.
0: Έτσι, 48 ετών, έλα. Αντώνη, τι έγινε, δεν ήρθε τίποτα ακόμα να ξέρεις. Εντάξει. Οπότε σε περιμένω.
1: Τι
0: σε
1: να
0: περιμένω
1: θέλουμε,
0: για να
1: λες.
0: Δω την επιλογή σου για σήμερα. Λοιπόν, Γεράσιμος, η Μαρία, ο Άρτζη. Ο Άρτζη ή η Άρτζη. Η Άρτζη. Ο Παντελής. Ο Βασίλης ο Σταμπουλίδης σε γενέθλια σήμερα, μάλιστα. Ο Νίκος και η Μαρία. Παιδιά, να σας χαιρόμαστε, να μεγαλώνετε πάντα με αγάπη, πάντα με υγεία.

Χαίρετο και τον Μπέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία Ποριάς με τις πυρετώδεις προετοιμασίες. Μάλιστα για το γλέντι. Ωραίος.

Ο Μάκης συμπληρώνει εδώ πρωτοκορυφαίος ότι οι ίδιες ευαίσθητες ομάδες δεν τόλμησαν καν να πούν μια λέξη για την γυναικοκτονία και τα πατριαρχικά πρότυπα για την Σκοτσέζα που τη σκότωσε. Α, μάλιστα, και αυτή η υπόθεση, σωστό. Πέρασε λίγο στα πάρα πολύ ψηλά. Γιατί ήταν από τα νεανικά του χρόνια συνόδευτο το παλικάρι και εξελίχθηκε. Μάλιστα. Γενικά με κάποιες ομάδες υπάρχει πάντοτε μια επιλεκτική ευαισθησία. Ή έχεις ευαισθησία για τα πάντα, ή άστο καλύτερα αυτό το σπορ για αυτούς που την έχουν για όλους. Τόσο απλά. Η σαλάτα, δεν μου είπες, ήταν τούμπανο, λέει ο Πέρης. Κοίταξε να δεις, τις άφησα λίγο να οριμάσουν. Νομίζω σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να δοκιμάσω την ντομάτα σας, κύριε Πέρη. Και θα σας πούμε αύριο τα

0: Εν τω μεταξύ παρατηρώ ότι λόγω data center, λόγω αντιοταμίευση και τα λοιπά, φουντώνει λίγο και η συζητησούλα και στα social της Καστοριάς. Όλο και περισσότερα γράφονται, όλο και περισσότερες κουβέντες για αυτό το θέμα. Για να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Εντάξει, παιδιά, τουλάχιστον πρέπει να τα ξέρουμε. Και με κάποιον τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Σιγά σιγά λίγο και εδώ οι τοπικοί να πάρουν λίγο θέση, να δούμε τι γίνεται. Αυτοί που παίρνουν και αποφάσεις.

Reggae Night, Jimmy Cliff. Και προλαβαίνω ένα ακόμα, έτσι. Νομίζω προλαβαίνω ένα ακόμα για να φτάσω να κλείσω πρώτη ώρα. Πού σε βρίσκει ο Αύγουστος? Εκτός Ελλάδος, εαυτού. Άμπραβο. Ο Αύγουστος είναι περίεργος, δεν είναι? Ή θα ηρεμήσεις ή τα νεύρα θα πάνε.

0: Στην πορεία που θα ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες, να ρίξουμε λίγο και μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες.
1: Ναι, σίγουρα σήμερα.
0: Να δούμε τι λένε σήμερα οι αθλητικές.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ωραία, παιδιά, πάμε. Μαζί μας πάντα και σήμερα η Χέλενα.
1: Έλα μας τώρα, παίξ τα χέρια, παίξ τα χέρια. Είναι στήριξη μαζί μας.
0: Χιλιάδες προϊόντα στο τεχνικό πολυκατάστημα για να γίνεται πάντα και σωστά η δουλειά μας.
1: Εμπορικό κέντρο Σίδηρου Στήριξη, λοιπόν, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε ακριβώς όπως είπε ο Φάδερ για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ήδη ατομική προστασία εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλιές, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και άλλες εταιρείες, γιατί είναι και καλοκαίρι και βάφουμε τώρα να σταγνώσουν γρήγορα τα σπίτια μας. Πού μας βρίσκεται, Φάδερ, πού βρίσκεται τη στήριξη?
0: Αμπελόκηπος Διασταύρωση.
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων, λοιπόν, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85 758.

0: Εμένα μου στέλνει θαλασσίτσες ωραίες σημαίνει εδώ πέρα και μου λέει καλημέρα. Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά πάντα από ένα μικρό βήμα. Πολύ σωστό.
1: Οπότε.
0: Και η Βασιλική. Πού είσαι, Βασιλική?
1: Η Βασιλική Μαυροχώρη.
0: Σαν να έχει λίγες μέρες να μας στείλει, μου φαίνεται, Βασιλική, όχι?
1: Νομίζω ναι.
0: Α, όχι, μου είχε στείλει και την Δευτέρα όταν ήρθα, μωρέ. Καλημέρα, όλη μέρα μας λέει Βασιλική. Καλή εκπομπή, γεια σου, Βασιλική μου.
1: Και Γιώργος Κωνσταράς 24. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Ανάσα δροσιάς. Μάλιστα. Τι λέει ο Πλαταμόνας, ναι, υπόρη, ρε Γιώργο. Δώσε χαιρετίσμα. Φύλα τα ιερά χώματα του Πλαταμόνα και των νέων πόρων. Τζον Κάπα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τζον Κάπα. Την αγάπη μας. Παιδιά, πάω για διάλειμμα. Επανέρχομαι σε 5 λεπτάκια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
1: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
1: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
1: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
1: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 50.000.
1: 50.000 λακρύμε.
0: Νίνα Ζηλή. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα, second hour.
2: Καλημέρα, έχεις από το Τηλέμαχο.
0: Ρε, πού είναι ο Τηλέμαχος?
2: Πρέπει να είναι εδώ.
0: Είναι εδώ, Βογατσικό ή γενικά?
2: Δεν ξέρω, πάντως μας ακούει σίγουρα.
0: Τηλέμαχε, κάνε μια μέρα μια βόλτιτσα από Καλλιθέα, ρε φίλε. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε Τηλέμαχο? Δεν είναι μόνο να τον ακούσουμε.
2: Πολύ,
0: και
2: πολύ.
0: Να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.

0: Πάμε Χέλενα, πάμε Χέλενα.
1: Ναι, έλα. Να πάμε λίγο και Your Look.
0: Δώσε πονό, δώσε πονό.
1: Your Look θα σε πάω διότι πέρασα χθες μια βόλτα. Γινόταν πανικός μες στο μαγαζί, πανικός όμως. Και μπράβο σας κουκλάρες μου που έχετε καταλάβει τις φοβερές εκπτώσεις που βρίσκεται αυτό το διάστημα στο Your Look. Διότι σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα έχουμε έκπτωση 50%. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία καθημερινά φορέματα για τώρα το καλοκαιράκι και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Ακόμα είδα χθες πολλές κουκλάρες που πήγαιναν και έβλεπαν την αμπηγέ συλλογή και πολύ καλά έκαναν, διότι τέτοια συλλογή για γάμο βάφτιση δεν έχετε ξαναδεί. Φέτος ειδικά τα φορέματα ήταν ένα και ένα, να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Και στα τελευταία κομμάτια της αμπηγής συλλογής μας θα βρείτε επίσης έκπτωση 50%. Δηλαδή θα πάρετε πολύ πολύ καλό ρούχο στη μισή τιμή. Να σου πω για τα μαγιό, τι λέω πάνω από 100. Είναι σίγουρα πάνω από 200 τα σχέδια στα μαγιό μας. Σίγουρα πάνω από 200 διαφορετικά μαγιό θα βρείτε αυτό το διάστημα στο Your Look και θα τα βρείτε όλα μισή τιμή. Τα μπικίνι, τα ολόσωμα, παιδιά, είδα ένα ολόσωμα. Ωραία τα μπικίνι, καταλαβαίνω ότι είναι και πιο πρακτικά στον ήλιο, αλλά και τα ολόσωμα, ρε παιδιά. Τι ωραία που είναι. Η plus size σειρά, γιατί θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Όλα μισή τιμή αυτό το διάστημα. Και τα καφτάνια και τα παρεό και τα σετάκια και όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look. Και κάνετε πανικό και καλά κάνετε. Και Τετάρτη σήμερα ωραία μέρα να βγείτε στην αγορά. Και yourlook.gr για σας που μας ακούτε από μακριά.
0: Για να δω, έχω γραμμούλα παρακαλώ.
2: Το κορμί γύρισε.
1: Έλα ρε κορμί. Γύρισε ωραία.
0: Μάλιστα. Πού είσαι ρε κορμάρα?
2: Έκανε καλά μαύρο μπακαλόι.
0: Τι μαύρο, μα τροπικό ρε.
1: Σαν
0: τροπικό,
1: το δικό σου όχι. Αλλά εντάξει, λίγο μαυρίσαμε κι εμείς.
0: Κάτι έκανε, κάτι.
1: Μα το
0: λίγο.
1: Είδα το κορμί.
0: Πού το είδες?
1: Με το που γυρίσαμε,
0: ναι.
1: Και πηγαίναμε προς Στοιχείο.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα κορμί να τρέχει.
0: Ας το καλό.
1: Ποιο είναι αυτό το κορμί που τρέχει, αναρωτιέμαι.
0: Και έτρεχε το κορμί.
1: Έτρεχε το κορμί.
0: Πού έτρεχες ρε κορμί
1: εσύ? Μες στη ζέστη έτρεχε ρε. Έτσι είναι άμα έχεις πείσμα.
0: Σε κυνηγούσε κανένας?
2: Όλοι με κυνηγάνε.
0: Καλά σε κάνουν. Να βάλεις μυαλό.
1: Τι κάνεις ρε κορμί?
2: Καλά, ωραία, μπομπα.
1: Μπράβο.
2: Αυτή στο γλέντι μεθαύριο, αφήνει τη Βαγγελή.
1: Έχει γλέντι, πολύ σωστά τα είπε τώρα. Έχει γλέντι και το τυχιό και δεν το έχω πει. Παρασκευή, Σάββατο, Σάββατο, Κυριακή.
2: Ναι.
1: Σάββατο, Κυριακή, τα λέω σωστά. Για πες μας το πρόγραμμα.
2: Είναι την πρώτη μέρα, είναι το παιδιά από το Βαρικό.
1: Ναι.
0: Θα ρηχτείς, θα ρηχτείς.
2: Θα ρηχτούμε λίγο.
1: Δεν τα ρωτάμε αυτά στον πρώτο χορευταρά του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και.
2: Και τα παιδιά από το Μελισσότο που είναι.
1: Τη δεύτερη μέρα.
2: Ναι, δεύτερη μέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Η τοπική είναι ωραία, είναι ωραία η πιτσερικά, δε.
1: Μόνο. Πάρα πολύ καλή είναι.
0: Τι θα ψήνετε, τι θα ψήνετε?
2: Ξέρω εγώ, λουκάνικο, σουβλάκι.
0: Λουκάνικο και σουβλάκι θα ψήνετε, μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Θα πας.
2: Αυτά τα κάνουν ο σύλλογος γυναικών τώρα. Η νεολαία, ναι.
1: Το κάνει νωρίτερα.
0: Στο τυχείο σας έχουν φάει γυναίκες. Κάν τίποτα, για κάν τίποτα δεν είστε εσείς
1: άντρες. Όχι, έχουν κάνει ήδη άλλο ένα γλέντι πριν.
0: Ποιοι, νεολαία. Είναι νεολαία, ακριβώς. Οι άντρες θα κάνετε τίποτα?
2: Εμείς όλοι μαζί κάνουμε 8.
0: Νεολαία κάνει, γυναίκες κάνουν, εσείς που είστε?
2: Εμείς είμαστε μόνο για να πηγαίνουμε.
0: Μόνο για να πηγαίνετε, αυτό βλέπω.
1: Την καλύτερη δουλειά.
0: Κάντε κάτι κι εσείς. Ωραία, να περάσετε καλά.
2: Ωραία, παιδί. Εγώ είδα ένα αυτοκίνητο προχθές που με χαιρέτησε.
1: Μα σε χαιρετήσαμε.
0: Όταν έτρεχες. Όταν έτρεχες.
2: Ναι, ρε. Ένα τζιπάκι γαλάζιο.
0: Να κοιτάς και γύρω-γύρω.
1: Όχι, ρε, τζιπάκι γαλάζιο.
0: Άλλον χαιρέτησες.
2: Όχι, κάποιος με κόρνα, ρε, αλλά επειδή έτρεχα και δεν έδωσε σημασία.
0: Δεν έδωσε σημασία, ακριβώς.
2: Είπα άγνωστο και το αμάξι, λέω εντάξει.
0: Ναι.
1: Το γνωστό είναι. Αυτό που έχει.
2: Δεν προσέξα.
0: Δεν πρόσεξε. Την άλλη φορά πιο προσεκτικός, κύριε.
2: Όχι, εντάξει, ωραία.
0: Ωραία. Άντε, τα λέμε.
1: Άντε, κορμί μου.
2: Καλημέρα, κορμιά.
0: Καλημέρα, κορμί. Καλημέρα, κορμί. Χαιρετούμε το κορμί. Πάμε σε άλλο κορμί. Γεια σας. Ναι, επόμενη γραμμή.
1: Πρόντο.
0: Υπάρχει επόμενη γραμμή. Έκλεισε η επόμενη γραμμή. Prince, Raspberry Beret και θα πούμε και μια εφημερίδα ή μπα.
1: Οι εφημερίδες.
0: Από γιορτές δεν είπαμε σήμερα.
1: Δεν
0: ρε,
1: έχει
0: φίλε,
1: γι' αυτό.
0: Τίποτα. Δεν έχει σήμερα γιορτές καθόλου. Είσαι σίγουρη. Ναι, είναι Παγκόσμια Μέρα Νεολαία σήμερα. Α, μάλιστα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Νεολαίας. Εμείς τα νιάτα γιορτάζουμε εδώ.

0: Ακούς Antennas FM 93.6.
1: Brotherhood of Man, Save All Kisses For Me. Πολύ ωραία. It's impossible to stay, but there's one. Εδώ βλέπω και θαυμάζω πρωτοσέλιδα.
2: Για πες, αθλητικές μας
1: πρώτα. Ακίνητα και οι 10 αλλαγές, λέει, ανατροπές σε έμφυα. Ο έμφυα δεν θα μπαίνει για κανένα χρόνο, είχε πει ο Βενιζέλος τότε.
2: Πόσα χρόνια μου πέρασε.
1: Νομίζω χθες είχε και γενέθλια ο έμφυα, έκλεισε 12 χρόνια.

0: τι λέει εδώ, στο δίχτυ της εφορίας. Τι, δεν έχουν μόνο οι ψαράδες δίχτυα, έχει εφορία, εισοδήματα, λέει, έμφυα και ΦΠΑ. Στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις για που παραγράφονται. Γιατί παραγράφονται, 31 Δεκεμβρίου του 26. Ω Παναγία μου. Εκπρόσθετες με δηλώσεις εισοδήματος. Είχαμε ξεχάσει να τις κάνουμε τις δηλώσεις.
1: Μη χειρότερα. Α, Παναγία. Μου διέφυγε.
0: Να πάρε φίλε. Αυτά λοιπόν λέει και ο ελεύθερος τύπος. Σήμερα δεν έχουμε προσλήψεις.
1: Τάνι, πώς να πάρουμε.
0: Κάθε μέρα ένα πολύ σοβαρό θέμα, εφημερίδα των συντακτών, τελειώνεται από θέματα αίματος.
1: Και το καλοκαίρι έχουμε ξαναπεί ότι οι ανάγκες είναι πάντα μεγαλύτερες.
0: Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμουν σως, λέει. Πω, Παναγία μου.

0: σε κλειό πιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Παραγωγή, λέει, τιμές και εξαγωγές συνδέτουν δύσκολη εξίσωση για τους παραγωγούς φέτος. Ξέρεις ότι και ο κύριος Λιάντς είναι παραγωγός ελιά στη Χαλκιδική, έτσι?
1: Ξέρω πολύ καλά.
0: Και πολύ πάει καλά κιόλας.
1: Μια φορά το ξέρω πολύ καλά.
0: Να το ξέρεις πολύ καλά. Εμείς όμως δεν δοκιμάσαμε. Μου υπόσχεται εδώ και 15 χρόνια θα με φέρει ένα.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Μικρό μπουκα... Εμείς ίσως και παραπάνω.
1: Σίγουρα παραπάνω.
0: Να δοκιμάσω λίγο το λαδάκι αυτό της, του κτήματος και τα λοιπά. Δεν ήρθε ακόμα. Μια ηλιά να δοκιμάσω επίσης. Να πω κι εγώ, σαν άνθρωπος. Ψωμί ηλιά και κότσο βασιλιά.
1: Και να εννοείς κότσο τον κύριο Λιάντζη.
0: Και να εννοείς κότσο τον κύριο Λιάντζη. Τίποτα. Ούτε λίτσα, ούτε λαδάκι. Τίποτα. Μόνο ακούω ότι είναι πολύ ωραίο και τα λοιπά, αλλά δεν από... από δοκιμή μηδέν. Δεν. Τι. Α, Cranberries. Υπάρχει και συγκρότημα Cranberries.
1: Ναι.
0: Οδείς την φαμίλια μου. Αυτά παθαίνει φέτος. Αν τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε καλά η ελιά, δεν δοκιμάσαμε. Φαντάσου φέτος που λέει είναι σε κλειό πιέσιο η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής.
1: Άστα.
0: Δεν θα ούτε. Θα μου πει, α, φέτος δεν έχουμε τίποτα. Χάλια μαύρα.
1: Φέτος είμαι σε κλειό.
0: Εσύ είμαι σε κλειό. Καλημέρα, κύριε Λιάντζη. Και λέει εδώ η κόντρα ετοιμάζονται να στείλουν τα Patriot στην Ουκρανία. Αμάν. Αφήστε ρε παιδιά και τίποτα εδώ πέρα. Όλα στον Ζελένσκι. Εστία, αδε, άντε πάλι. Πώς φορολογούνται επικαρπία και υψηλή κυριότητα? Τι είναι η επικαρπία και η υψηλή κυριότητα, Έλληνα?
1: Αυτά είναι τώρα...
0: Ψηλά γράμματα. Επικαρπία και
1: κάποιος
0: υψηλή κυριότητα.
1: Κάποιος έχει το σπίτι, αλλά κάποιος έχει την...
0: Κυριότητα, την ψηλή.
1: Ναι, ναι.
0: Την χαμηλή. Αυτά δεν μπόρεσα να τα αντιληφθώ ποτέ.
1: Τώρα άστρα τα μισοτύχουν.
0: Άστρα τα καλά. Πώς επηρεάζει, λέει, η ηλικία του επικαρποτού? Α, καλά. Α, καλά. Η διάρκεια του δικαιώματος άμεσης φορολόγησης και συνένωσης καθορίζουν τελική επιβάρυνση για τους πολίτες. Α, καλά. Παραδίνομαι. Η Δημοκρατία ανακαλύπτει κάτι σήμερα, ότι μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Την ίδια ώρα, λέει, οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Ακριβώς. Πάνω από 3,5 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Το κράτος χρωστάει στους, στον κόσμο, τους πολίτες του, 3,5 δις. Σοβαρά. Και δεν τα δίνει.
1: Και δεν τα βάλεις με το κράτος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ, παιδιά. Όπα, εσπρέσο ρε, πάμε στα δικά μας. Γάμος με καλονί μετά τον εφιάλτη του Survivor. Η κούκλα που παντρεύεται ο φύλακας άγγελος του Φλόρου. Ποιος είναι ο Φλόρος?
1: Δεν ξέρω.
0: Μια νέα σελίδα, λέει, στη ζωή του Μάνου Μαλιαρού. Μαλιαρού? Αυτός τι είναι ο Μαλιαρός, Survivor? Που προσπαθεί να ξεχάσει το σοκαριστικό ατύχημα με τον κολλητό του στο reality επιβίωση στο Sky, τον Άγιο Δομήνικο. Μάλιστα. Και από δημοσιογράφο Ζιγκολό. Ποιος είναι ο κύριος? Μπράβο, μπράβο. Και ένα άλλο θέμα μυστήριο εδώ. Ο Λεπά πήρε την Πούλος. Ποια είναι η Πούλος που πήρε ο Λεπά? Παράξενα θέματα, παιδιά, σήμερα. Η εσπρέσο πρώτη ξαπλώστρα κύμα με την τσιμτσιλή. Αχα.
1: Μάλιστα.
0: Αχα. Πήγε και έκατσε εσπρέσο δίπλα στην τσιμτσιλή. Σε πιάσω. Ωραίος. Αυτά. Ωραία. Να φύγουμε και από εδώ.
1: Φύγε, μωρέ.
0: Πάμε σε ένα χορηγό όμως, έτσι να φτιαχτώ λίγο.
1: Λοιπόν, να πάμε φροντιστήριο Αιχμή, παιδιά μου.
0: Άρχισαν
1: διότι...
0: οι εγγραφές, παιδιά, καινούργιες.
1: Ακριβώς, άρχισαν οι εγγραφές. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
0: Λοιπόν, εδώ έχω λεφάκι στη Star Press. Όταν βγαίνει ο Λεφάκης, τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά.
1: Όχι, δεν πάνε καλά.
0: Μεγάλη ανατροπή από τα φαινόμενα που έχουν να συμβούν από το 1999. Τι φαινόμενα είναι αυτά που έχουν να συμβούν από το 1999. Έκλειψη τρόμος φέρνει συναγερμό.
1: Αν έχουμε έκλειψη σήμερα ή χθες είχαμε.
0: Τρόμος κιόλας. Δεν είναι να παίζει με αυτά. Έχουμε τα επικίνδυνα γεγονότα που έρχονται ως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Ο Κώστας Λεφάκης προειδοποιεί ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν. 1000% είμαι μέσα. 1000%. Και εμπρισμός στη Μαρφήν στο κελί μετά την προφυλάκησή της η ιδιαίτερα επικίνδυνη 46χρονη. Μάλιστα. Οργισμένη απάντηση της Καλιφόνη. Απά, η Καλιφόνη.
1: Ναι, εγώ σας είπα ότι δεν χώρισαν, δεν με ακούτε.
0: Είπε για τον χωρισμό εντός εισαγωγικών με τον Μάστορα. Οργισμένη
1: είπε
0: απάντηση.
1: Ότι θα κάνει μηνύσεις, τώρα φάτε τι.
0: Θα πέσουν μηνύσεις.
1: Βέβαια.
0: Είπε ότι αυτοί που έγραψαν ότι χώρισε η Καλιφόνη με τον Μάστορα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είπαμε όμως.
1: Όχι, εγώ είπαμε. Ό,τι είπα κατευθείαν. Είπαμε τίποτα. Δεν χώρισαν, απλά είναι με τις παρέες τους.
0: Τα εύσημα η Καλιφόνη στην Έλενα εδώ.
1: Γιατί συμπαθώ κιόλας, μ' αρέσει.
0: Ας αρέσει κιόλας. Και τι βλέπω ένα θέμα εδώ. Η άτακτη κόρη της Βανδύ. Η διάσημη άνδρας της Μελίνας Νικολαίδη.
1: Ξέρεις γιατί το λέει αυτό τώρα?
0: Τι πέρασαν μέχρι στιγμής, λέει, από τη ζωή της. Κάτσε ρε, πόσο χρόνο είναι το κορίτσι?
1: Ξέρεις γιατί το λέει αυτό τώρα?
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί για αυτήν έλεγαν ότι ο Μάστορας άφησε την Καλιφόνη. Και σου λέει, Καλιφόνη, δεν θες να πούμε τώρα γιατί ότι χωρίζεις? Κάτσε να πω για το ποιος είχε η Μελίνα Νικολαίδη. Μάλιστα.
0: Παιδιά, ένα θέμα το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Ευτυχώς το βλέπω τώρα εδώ στη Star. Έπεσε ο Μητσοτάκης. Ατύχημα με τον ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός, παιδιά.
1: Πού διάβασα τώρα ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε δύο πρωθυπουργούς που έπεσαν από τον ποδήλατο?
0: Άκου εδώ πως το γράφουν οι εφημερίδες τώρα, η Star. Πώς χτύπησε ο καλογυμνασμένος Κυριάκος. Κατάλαβες.
1: Σιγά, μάζεψε τα σγορόπια από ρε Star.
0: Καλογυμνασμένος.
1: Κολλήσαμε καλοκαιριάτικα.
0: Όχι σαν τον άλλον, τον Τσίπρα, που τον πήρε συνέντευξη στο in.gr. Δηλαδή ο Μαρινάκης. Δηλαδή αυτόν που έβριζε ότι έχει υποθέσεις με κόκκες και ναρκωτικά και ότι τα μίντια και τα λοιπά του Μαρινάκη σιγοντάρουν τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα, ε? Βλέπεις, Έλενα. Εκεί που έλεγε αυτά για το Μαρινάκη, σήμερα τον έχει λατρεία. Άρα Τσίπρα, γι' αυτό είσαι Τσίπρας, γι' αυτό σε πάμε. Στην συνέντευξη λοιπόν αυτήν, γιατί εδώ λέει για καλογυμνασμένο, έτσι, είχε χυθεί στην καρέκλα και βάλει για ένα σταυροπόδι, φαινόταν η πατούσε από το παπούτσι του από κάτω. Κάτσε ρε άνθρωπο, μας παίρνει η κάμερα, περίμενε. Ενώ εδώ ο καλογυμνασμένος ήταν μια τρύπα μέσα στο δρόμο που εκεί φαντάζομαι ο δήμαρχος δεν την είχε κλείσει, οπότε έπεσε μέσα ο πρωθυπουργός. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Λοιπόν, σελίδα 11 όλο το ρεπορτάζ.

0: Βεβαίως, πάμε και σε χορηγούς, κυρία Έλενα.
1: Ναι, να πάμε λίγο και στη σύμπλευση που είναι μαζί μας. Το πιο σύγχρονο γκρίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Μπιλάρος.
1: Μόνο ΑΕΚ φέτος.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Μόνο ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστούμε για το λιβάι που μας δώσατε. Μια χαρά.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Θυμάσαι επί κορονοϊού, πριν μερικά χρόνια, που είχε μια εκπομπή στην τηλεόραση σπίτι με το Μέγκα.
0: Ναι, σπίτι με το Μέγκα, μπράβο, στον κορονοϊό μέσα, ναι.
2: Ναι, ήταν κάθε Σάββατο βράδυ, έτσι.
0: Όταν έβγαινε ο τραγουδιστής μόνος του, χωρίς παρουσιάστρο,
2: εκεί στο θέατρο του Πειραιά.
0: Πέρασαμε ωραία εκεί, ναι.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία, θα περάσουμε και τώρα Τετάρτη με το Μέγκα με την ΑΕΚ.
0: Τετάρτη Μέγκα με την ΑΕΚ έχει.
2: Ή Τετάρτη Τρίτη θα την έχει.
0: Αμάν.
2: Λοιπόν, άρχισαν τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Δεν είχα πει πριν 20 ημέρες.
0: Τετάρτη με το Μέγκα, δηλαδή θα δείχνει το Μέγκα την ΑΕΚ στο Champions League,
2: Και είναι συμβιβλημένο να δείχνει ένα αγώνα ελληνική ομάδα.
0: Δεν θα σας δείχνει εσάς, δεν νομίζω να σας δείχνει.
2: Τι θα μας δείχνει, αυτό θέλω και εγώ να μην μας δείχνει.
0: Θα δείχνει τα σπουδαία μάτσα εκείνες τις ημέρες.
2: Δεν πειράζει. Φαντάζεσαι να μην μας δείχνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα, ένα μικρό εμπόδιο τη Λεύσκη Σόφια.
0: Μάλιστα.
2: Την άλλη εβδομάδα παίζουμε, αλλά για άλλο πήρα σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα όλοι στην τηλεόραση, 8 ώρα το βράδυ.
0: 8 η ώρα το βράδυ όλοι στην τηλεόραση, γιατί?
2: Γιατί είναι το
0: Super Cup. Σε ποια τηλεόραση να τα λέμε αυτά?
2: Στο Sky.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Είναι Super Cup, παίζει ΑΕΚ Όφη, ποιος θα πάρει την κούπα.
0: Ποιος θα την πάρει, λες?
2: Η πρώτη κούπα της χρονιάς. Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα την πάρει η ΑΕΚ, έτσι?
2: 100%.
0: Κοίταξε, Όφη δεν είναι Άθενς Καλυθέα.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, και την άλλη φορά και μετά τις 8, 10 ώρα το βράδυ παίζουν κάτι άσχετοι. Έχει Super Cup άλλο αυτό είναι.
0: Τι άλλο?
2: Για Παρίσι Ζερμέν, πώς τη λένε, με την Άστον Βίλα.
0: Να το δούμε και αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει,
0: για το Λιβάη δεν μου λες τίποτα για το Λιβάη.
2: Ο Λιβάη είναι παιχταράς, ήταν, είναι και θα παραμείνει.
0: Γιατί τον διώξατε αφού ήταν παιχταράς? Τον στείλατε στη Ρωσία.
2: Πολλά λεφτά, ρε Χρήστο.
0: Πώς?
2: Πήραμε πολλά λεφτά, 18 εκατομμύρια. 18 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και εσείς για να τον πάρετε, εκτός το ότι πληρώνετε το μισό του συμβόλαιο 1 εκατομμύριο το χρόνο, για να τον πάρετε πρέπει να σκάσετε 16.
0: Α, δύσκολο.
2: Δεν μπορείτε να τον έχετε για δεύτερη χρονιά.
0: Είναι ας πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα φέτος και την άλλη τη χρονιά τη βρούμε την άκρη.
2: Πρωτάθλημα, τέτοια να ονειρεύεις κι εσύ. Αν πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, πάρε και του Λιβάη, πάρε, κάνει και γήπεδο, χαλάλι να σου γίνει.
0: Φυσικά, όλα.
2: Έτσι.
0: Θα μπω στο καινούριο μου γήπεδο πρωταθλητής.
2: Ας θα μπεις στο καινούριο γήπεδο πρωταθλητής, τέλος πάντων.
0: Βεβαίως.
2: Εν πάση περιπτώσει, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο, δεν θα τα ξαναπούμε.
0: Κάτσε ρε Πιλάρε, πού θα πας?
2: Θα φύγω, θα σας πω άλλη φορά. Λοιπόν.
0: Αφού φεύγεις και εσύ, δεν θα μείνει κανένας εδώ.
2: Και όπως πάμε, όλοι να γυρίσουμε πίσω.
0: Ωραίος, εντάξει.
2: Έγινε Χρήστο μου, άντε, καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές και σε εσένα, Μπίλαρε. Χαιρετούμε τον Μπίλαρο και πάμε, Ελενάκη, πού?
1: Να πάμε λίγο και Γέρμας Φάρμ.
0: Να πάμε Γέρμας Φάρμ στο πεντανόστιμο κρεμπολίο μας στην Αλεύκη. Με όλα τα κλικτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Είναι Γερμάς Φάρμ.
1: Είναι βέβαια.
0: Εγγύηση. Πάμε λοιπόν με όλα τα προϊόντα Γερμάς Φάρμ. Πάμε με το σάκι το σανάτσιο, το γίγαντα χασάπι της καρδιάς μας.
1: Έτσι.
0: Την αγνή μας που είναι λεβέντισα. Τη σιουρούλα μου 89α ισό θα σέβεστε εδώ μέσα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά. Ο ατσαλένιος. Λοιπόν, όλα τα πράγματα τακτοποιημένα σε ένα μαγαζί που κάναμε και ανακαινήσαμε. Πραγματικό κόσμημα. Μπείτε μέσα στο Γερμάς Φάρμ, παιδιά. Θα νιώσετε το κάτι άλλο. Δηλαδή, θα πείτε πού μπήκα, πού ήρθα, τι είναι εδώ. Τέτοιο μεράκι έχουν βάλει τα παιδιά και οι προσφορές συνεχίζονται καθημερινά και κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα και όλο το χρόνο, χρόνια τώρα. Εμπιστευόμαστε Γερμάς Φάρμ. Να ψήνουμε να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός και τώρα το καλοκαίρι. 82-8-10. Και να κλείσω με ελεύθερη ώρα.
1: Ναι.
0: Η ελεύθερη ώρα λέει: η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες. Βλέπεις πώς συνδυάζονται όλα. Οι δύο όψεις ενός σχεδόν τέλειου εγκλήματος κατά της χριστιανικής οικογένειας. Φάουτσι και Τσόδρας, έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Α, βλέπεις. Οπότε, γιατί ο φιλόσοφος Ράμφος αποκαλούσε Βατερλό τους ανεμβολίαστους και γιατί ο Τραμπ κατάργησε με μια σειρά από παιδικά εμβόλια στις ΗΠΑ. Γιατί οι μπλε ταυτότητες δεν λήγουν ούτε στις 25 του 27 παρά την επιχείρηση φόβου. Τι έγινε, οι μπλε ταυτότητες ποιες είναι αυτές που έχω εγώ?
1: Ναι.
0: Φυσικά, εγώ τι θα έχω, μπλε θα έχω. Αυτό μας έλειπε να έχουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν λήγουν, έτσι.
1: Δεν λήγουν.
0: Το σημείωσες εδώ πέρα. Οπότε μην με στείλεις για καμιά ταυτότητα καμιά μέρα. Δεν λήγουν οι ταυτότητες μας. Πάρα πολύ ωραία. Σημαδιακό, η πιο σπάνια σύγκληση ουράνιων γεγονότων. Σελίδα 16, τι συμβαίνει, παιδιά? Καλά τα λέει και ο Λεφάκης. Δεν θα πάμε καθόλου καλά.
1: Έχει έκλειψη.
0: Έσως κίνδυνο σεισμή κατά παραγγελία με το σατανικό σύστημα HARP. Α, τι λέτε. Και προφυλακίστηκε η 46χρονη που αμπλέκεται στην υπόθεση της Μάρφιν, να την εδώ, με τις χειροπέδες. Αυτά. Ναι, αλλά είχα και κάτι, ρε παιδιά, αθλητικούλια. Να τα πω. Sport Dessers, Sport Day, λυτρωτής Dessers. Έτσι, λυτρωτής. Για τον Ολυμπιακό λέει έγκλημα και τιμωρία. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Τι ήταν ο Ολυμπιακός?
1: Τι ήταν ο Ολυμπιακός?
0: Έτσι, εδώ. Συγγνώμη, αλλά.
1: Έχουμε πάρει μήπως.
0: Συγγνώμη,
1: και
0: έχετε, πάρετε, έχετε δει το ματς.
1: Όχι, μήπως αγοράσαμε τη Sport Day ο κ. Μαρινάκης και δεν
0: Sport Day, μήπως είναι το Sport Day του Μαρινάκη.
1: Ήταν ανώτερος, είπε.
0: Προηγήθηκε, λέει, αλλά μια σειρά δράνειας και η διαιτησία αυτή, πάλι ο διαιτησία.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η διαιτησία ήταν λίγο. Ήταν λίγο, αλλά όχι ότι ήταν ανώτερος.
0: Τι να κάνω εδώ. Εντάξει. Προβληματικό κουτσάρισμα από τον Ανίστρουμπ. Γιατί προβληματικό, παιδιά, γιατί δεν σας άρεσε?
1: Βλέπω τον κύριο Μεντιλίμπερ να φεύγει, θυμηθείτε το.
0: Ναι, λέτε.
1: Δεν τον βλέπω να φτουράει, δεν τον βλέπω να βγάζει τη χρονιά τον κύριο Μεντιλίμπερ.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ, στον άρα, έχουμε, γεια σας. Ναι.
1: Ένα, δύο, δεν έκλεισε, είναι αυτό που αργούν λίγο οι γραμμές μας.
0: Μισό λεπτάκι, βρήκε τον θρύλο και τον έχασε. Έρχονται εξελίξεις, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Οδυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο. Α, το ρίξε το υπόνομενο. Χωρίς πιλότο. Δεν τον βλέπω καλά το Μεντιλίμπαρ.
1: Χθες
0: του κόπηκε η φωνή στις δηλώσεις.
1: Θυμίσου το, δεν θα τη βγάλει τη χρονιά.
0: Θα βγάλει παρέλαση. Παρέλαση θα βγάλει. 28η. Τίποτα. Πολύ δύσκολα. Πίκρα και οργή για την διαιτησία. Τώρα η διαιτησία, φυσικά. Βεβαίως εδώ. Μεντιλίμπαρ στους παίχτες, πρέπει άμεσα να ανασυνταχθούμε. Τι είπε για τη νέα χρονιά και για το μάτς της Ολλανδίας?
1: Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι φταίει ο κύριος Μεντιλίμπαρ.
0: Αφού δεν μπορούσε να, ρε παιδιά.
1: Πιστεύω ότι φταίει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Α, μπράβο, Έλενα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πας κατευθείαν.
1: Μιλώ για τον πρόεδρο.
0: Αποκλεισμός με ευθύνες, λέει εδώ. Έλειπαν παίχτες για να επιτευχθεί ο στόχος. Τα ρίξε τα μπιχτά του Μεντιλίμπαρ πάντως.
1: Ναι, δεν τα είπε, παίχτες. Δεν τον άκουσα. Τι είπε?
0: Είπε δεν πήρα παίχτες.
1: Μα σα λέω εγώ φταίω ο πρόεδρος. Μ' ακούτε.
0: Τα ρίξε λίγο.
1: Άμα χάνεις από το λαβαδιακό της Ολλανδίας τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Δικό μας και αυτό, λέει, η ώρα των εξίδων. Κάτσε ρε, περίμενε ρε.
1: Μα το βλέπω, μη σου πω κι εγώ.
0: Killers και στα play-off. Εδώ τα παλικάρια μου, εδώ οι πανάθες μου. Με τρομοκράτας, λέει, του Ντέσες Λιβάη. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Σόφια. Έτσι, μπράβο. Ενώ τέλος το όνειρο και εδώ. Έχει την άλλη όψη του νομίσματος να κλαίνει η Ολυμπιακή εδώ πέρα.
1: Καφενείο.
0: Βεβαίως. Δίκαια ητήθηκε ο Ολυμπιακός από την Νάιμέγγεν. Νάιμέγγεν. Υπάρχει ομάδα Νάιμέγγεν.
1: Ούτε θυμόμουν πώς την έλεγαν. Αλήθεια.
0: Και αποκλείστηκε από το Champions League. Συνεχίζει στην League Phase του Europa League. Κόστησε η αποβολή του Φορτούνη. Ο Φορτούνης πώς έβαγε κόκκινη κάρτα? Τι έκανε αυτό το παιδί? Τέλος πάντων. Και βεβαίως απόψε, λέει, και η πρώτη κούπα. Να δούμε αυτό που μας έλεγε και ο Μπίλαρος νωρίτερα.
1: Σήμερα είναι.
0: Η Παοξίδικη, ναι, βεβαίως. Η Παοξίδικη Μετροσπορ, τι λέει εδώ σήμερα? Τι λέει? Ντρκουτσίτς. Τι είναι αυτά, ρε? Ο Πάοξ συμφώνησε. Αμάρε Νίκο, αμάρε Παοξίδικη.
1: Να τον πούμε, δεν μπορούμε, ρε.
0: Ντρκουτσίτς. Έχει το καλό σας, λέει. Αν είναι δυνατόν.
1: Σαν να έχει κατρακυλήσει.
0: Ο Πάοξ συμφώνησε με τη Zenit να πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς. Πάλι δανεικά. Πάλι δανεικά ο κύριος Σαβίδης, πάλι δανεικό παίχτη, με οψιόν αγορά στον 26χρονο διεθνή Σλοβαίνο στόπερ Τζουγκουρντούρτζιτς. Άιντε να το πω. Λοιπόν, βλέπει τουτού, άλλος ο Άρης εδώ πέρα. 28χρονος Άγγλος, δεξιός μπακ. Τουτού.
1: Καλά, τώρα θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και Άρης.
0: Το παιδιά το αυτοκινητάκι. ή όταν περνούν στα αυτοκίνητα, τι περνάει, μας έλεγε η μάνα μας, τουτού. Τουτού περνάει. Αυτά. Άρε, Άρη, είσαι πολύ δυνατός. Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, αυτά και με την παουξίδικη Metro Sport. Πρέπει να πάμε για το διαλυματέισον και εμείς επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια να δούμε και κανένα θεματάκι.
1: Ναι.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πολύ ζέστη πρέπει να έχει.
0: 26 βαθμοί του Κελσίου, μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασιλείου.
3: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Ξηρέγκος Πασχάλης. Μασάζ Στούντιο Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι. Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. μέρη Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρη Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Wolt.

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Σαββίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο.
1: Όλιον Απόλιον.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες,

0: Αντένες FM 93,6.
1: Born in the USA, Bruce Springsteen. Ζήλεψε το Γιωργάκη, λέει ο Μητσοτέκος.
2: Ναι, μα πού το είδα, κάπου είδα κάποιο σχολιαζέ ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχει δύο πρωθυπουργούς που έπεσαν από ποδήλατο.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνος βέβαια είχε προσπαθήσει να βάλει την αλυσίδα που είχε βγει εν κινήσει. Ε?
2: Γίνεται αυτό, ξέρεις.
1: Γίνεται.
2: Γίνεται,
1: να βάλεις την αλυσίδα εν κινήσει. Μην το προσπαθήσεις, σε παρακαλώ. Τελικά η Πασοκάρα, λέει, υπάρχει παντού. Από τα Υπουργεία μέχρι τις πτώσεις στη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς Πασόκ, παιδιά. Ορίστε, την πτώση Μητσοτάκη από το ποδήλατο σχολιάζει και ο κύριος Παύλου. βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό ο Βελόπουλος δεν ανεβαίνει σε ποδήλατο, σου λέει.
2: Τρελός είμαι.
1: Δύο πισίνη, απέσω τίποτα, γελάει ο κόσμος μαζί μου. Κατάλαβε.
2: Θέλω με τα δύο κυβόδια κρέων για να συνέλθω. Εγώ αν ήμουν Κυριάκος Βελόπουλος,
1: ναι,
2: θα έστελνα τώρα στον κύριο Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: λίγο ακραίων που κάνει καλό στις αρθρώσεις.
1: Α, να το φτιάξει τα κόκαλα. Ο Τζοκάπα μου λέει, στέλνει εδώ κάτι ανεκδοτάκια ωραία. Γεια σου Τζοκάπα. Και...
3: καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή.
2: Γεια σου Δημητρή.
3: Νατσουλίνιο, χθες εμένα προσωπικά ο Παναθηναϊκός δεν μου άρεσε.
2: Τι να σ' αρέσει.
3: Θα φάνει στην πορεία τώρα τι μπορεί να κάνει και με τον νέο προπονητή και με τους νέους παίχτες. Κρατά μικρό καλάθι, γιατί ο συνήθως ξεφουσκώνει νωρίς το όνειρο. Τώρα όσον αφορά τους Ολυμπιακούς.
2: Συνηθισμένοι Παναθηναϊκοί.
3: Περίμενα να σου πω την αλήθεια να κερδίσουν.
1: Ποιοι ρε.
3: Και αυτοί μάλλον προβλήματα.
2: Και εμείς το περιμέναμε. Ο Λεβαδιακός Ολλανδία.
3: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, φιλιά πολλά.
1: Άντε αγόρι μου. Και εδώ και το φίλο το Στέφανο. Γεια σου ρε Στέφανε Λεβέντη.

0: Πάμε χορηγό και πάμε και στο πρώτο μας θέμα.
1: Ναι, θα πάμε ό,τι καείς στα Γκίκας Γιώργος, παιδιά μου, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου απαραίτητα για το καλοκαίρι. Δεν κάνει καθόλου καλό ο ήλιος πουθενά, ούτε στο δέρμα μας, ούτε στα μάτια μας όμως. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Αλλά και σε όλα τα γυαλιά ουράσεως συνεχίζονται οι προσφορές και θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Μπαίνετε στο κατάστημα, εντοπίστε το γυαλί που σας αρέσει, ρωτάτε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά δεν κάνετε καμία δεύτερη σκέψη. Παίρνετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Ή αφαίρεστε τον 100 ευρώ.

0: Ο κύριος Γιώργος είπε χθες και κάτι άλλο που αν το προσέξατε. Πάλι καλά που έχουμε και δεκάρικο. Γιατί μπορούσαμε να μην έχουμε ούτε δεκάρικο.
1: Εμείς αγαπητέ Χρήστο, όπως βλέπεις σήμερα, αποφασίσαμε ότι έχουμε όλη την αλληλογραφία μας.
0: Τη βγάζετε στην, και πάλι τη φρεσκάρετε στη δημοσιότητα, ναι.
1: Την έχουμε σε δημόσιο διάλογο. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει, είτε είναι γνωποιός είτε δεν είναι, να μπει και να δει όλα τα έγγραφα που στείλαμε μέχρι και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν ο κύριος Γιώρας θα ήθελε να είναι ξεκάθαρος, θα μπορούσαν και αυτοί να δώσουν τα έγγραφα και να δούμε, να μάθουμε αν ο κύριος Στάδη από το Υπουργείο Τάδε ήταν αυτός που για 2, 3 ή 4 επιχειρήσεις που είναι το καραεπιχείρημά τους, ότι είχαν πάρα πολύ μικρά ποσοστά στο τζίρο τους κτλ. Ενώ είναι ενεργές επιχειρήσεις, έτσι. Δηλαδή πληρώνουν τεκμαρωτό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αν τώρα τις 300-350 μικρές επιχειρήσεις, έτσι, τους μικρούς φασονιέρες κτλ. Η πολιτεία κατάφερε με 2-3 παραδείγματα να τους φέρει στο δεκάρικο, νομίζω είμαστε όλοι άξιοι στην κρίση του καθενός.
0: Πάντως, αγαπητέ Θόδωρε, πάνε και ορισμένα πράγματα αναλογικά. Δηλαδή, τι τζίρο έχεις, τι έχασες, δηλαδή όλα αυτά φαίνονται μέσα από τις δηλώσεις.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μια επιχείρηση πολύ μικρή που δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο να πάρει ένα ποσό το οποίο θα είναι δυσανάλογο με μια επιχείρηση που είχε όντως κίνηση, τζίρο και χασούρα.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι, Χρήστο.
0: Να συμφωνήσουμε.
1: Να συμφωνήσουμε ότι μια μικρή εταιρεία φασών,
0: ναι,
1: τι τζίρο έχει. Τα στέιπη, τα βελόνια, το χαρτί, ενώ βγάζει τεράστια δουλειά. Έτσι, στις επιχειρήσεις αυτές που, ναι, βάζουν μέσα τα έξοδά τους, τα οποία είναι τα εμπορεύματα κτλ.
0: Θες δηλαδή, να πεις ότι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο, άλλα τα έξοδα του ενός, άλλα τα έξοδα του άλλου.
1: Δεν θέλω να ξαναμπαίνω στις παλιές ιστορίες, γι' αυτό λέγαμε για το τρίτο πρόγραμμα ότι πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή να διαπραγματεύει. Το τρίτο, αν κατάλαβες, το τρίτο πρόγραμμα είναι μια αντιγραφή του 2Β και άμεση εκτέλεση του, δεν έχει τίποτα άλλο. Και η μόνη διαφορά είναι ότι μπήκαν και άνθρωποι.
0: Ναι, αυτό είναι η διαφορά, ότι μπήκαν άνθρωποι που δεν είχαν ξαναδεί πρόγραμμα.
1: Και σου λέω εγώ τώρα, Χρήστο, έτσι, ένα παιδί, ένα επιχειρηματία, ένα μικρό εργολάβο που είχε αύξηση τζίρου και δεν μπήκε για ένα ευρώ. Έρχεται τώρα και παίρνει 10.000, 22, 23, 24, 25, 26, 27, γιατί πάμε στα δύο χρόνια, 10.000. Αισθανόμαστε ότι πετύχαμε, ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά. Καταφέραμε ότι λέμε ότι το πρόγραμμα είναι τέλεια, φτιαγμένο όπως έπρεπε. Σας ρωτάω, πάρετε εσείς, εσείς που είστε χρόνια δημοσιογράφος και έχετε και ξέρετε από θέματα αγούνας. Από το 22 στο 27, 10.000. Από το 22 στο 27, 20.000. Θα τα βάλουμε μηνιαίως.
0: Άρα είναι 400 ευρώ το γράφετε και όλο το μήνα.
1: Ναι, για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Βέβαια τα ποσά θα δοθούν όπως διευκρινίστηκε χθες, όχι σε δύο αλλά σε μία δόση, έτσι.
1: Καμία σχέση. Και τα 60.000 θα δοθούν σε μία δόση και τα
0: 100.000. Όχι, λέω ότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ετοιμάσεις αυτό.
1: Μάλιστα να σας πω και κάτι. Ναι. Εσείς είχατε χθες είπατε κάτι στοχευμένο. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι το 22 ήταν στα 62, 63, 64.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν επιβεί το όριο, είναι κοντά στις
0: 62. Ναι, αυτή τα είπαμε χθες, ναι.
1: Τα είπατε, αλλά δεν βλέπω να παίρνουμε απαντήσεις πουθενά. Ναι. Δεν είναι έτσι, Χρήστο, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, αλλά από ποια μεριά και να το πιάσουμε, δεν έχει καμία σχέση.
0: Άρα, ουσιαστικά, όπως το γράφετε στην ανακοίνωση, η πολιτεία έρχεται να χρυσώσει το χάπι με 10.000 ευρώ για δύο χρόνια για αυτές τις 300 περίπου επιχειρήσεις.
1: Ναι, εμάς προς την πραγματικότητα, Χρήστο, θα μπορούσε να μας υιοθετήσει ο κύριος Περιφερειάρχης με τα 3 εκατομμύρια. Μας υιοθετήσει.
0: Με τα 3 εκατομμύρια πόσο θα σας αναλογούσε, 30.000?
1: Όχι, είμαστε 300, ένα δεκάρικο.
0: Α, ένα δεκάρικο.
1: Το δεκάρικο το πέραμε και από την περιφέρεια.
0: Άρα γιατί λοιπόν γίνεται το δεκάρικο από την περιφέρεια, γιατί θα σας άρεσε και το δεκάρικο από την πολιτεία δεν σας άρεσε?
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι θα μπορούσε να μας υιοθετήσει στην κυριολεξία ο Περιφερειάρχης, έτσι, και να είναι και πρώτος μάγκας και να παίρνει και τους ψήφους από όλους γουναράδες και να είναι ο καλύτερος. Να έλεγε μάγκες, εγώ παίρνω τους μικρούς. Εγώ δίνω τα λεφτά. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Αυτό τι θα άλλαζε, λέω, στην τελική. Γιατί η τελική είναι τι θα βάλετε στην, όχι στην τσέπη σας. Γιατί αυτά τα χρήματα, όπως διευκρινίστηκε, δεν μπορείτε να τα βάλετε ούτε εσείς, ούτε αυτοί που θα πάρουν περισσότερα στην τσέπη σας. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα ξοδέψετε σε συγκεκριμένους 5 κωδικούς.
1: Εμείς και να θέλουμε να τα ξοδέψουμε σε διαφορετικούς κωδικούς, δεν γίνεται. Δηλαδή, τι να ξοδέψετε 10.000 στο τεκμαρτό, στα πάγια. και μιλάμε στη Διάβγεια, έλεγε ότι ξεκινάμε με αυτό το τρίτο πρόγραμμα. Είδες πως έγραφε ότι ξεκινάμε ξανά τη γουνοπία, τη δίνουμε μια όθηση.
0: Η επανεκκίνηση, πάμε, επανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση, ναι, ακριβώς, ναι. Να μην ξεχνάμε τις λέξεις. Ναι. Τώρα δηλαδή είμαστε σε μια παρέα, οι δυο μας, και μιλάμε και κάνουμε καλαμπούρια.
0: Αναπτυξιακή επανεκκίνηση, έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ, έτσι, για πέστε μου λίγο, κάνε μια κριτική, αν θέλετε.
0: Ότι αν αυτό είναι επανεκκίνηση με 10.000. Ας πάμε λίγο παρακάτω.
1: Θα πάω παρακάτω. Παρακάτω είναι όπως είναι με τα έξοδα και τα τιμολόγια και τις πρώτες ήρες του 19, κάποιοι που πήραν 40, 50, 60, θα φτάσουν 70, 80, 90.
0: Το μέγιστο, να κάνετε και ένα σχόλιο όμως για το μέγιστο. Γιατί το ελάχιστο είναι οι 10.000 που θα πάρετε εσείς οι μικροί, η επιτροπή του δεκάρικου όπως λέμε, η πρωτοβουλία των 120.
1: Δεν ξέρουμε αν θα το πάρουν όλοι.
0: Πώς δεν θα το πάρετε?
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί πολλοί λογιστές ήδη λένε σε πελάτες τους, ναι, ότι τα δύο χρόνια τα επόμενα που έρχονται, ναι, για να κρατήσεις την εταιρεία, ναι, για να την κρατήσεις, χρειάζονται πολύ περισσότερα λεφτά από τις 10.000.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό.
1: Άρα, μια τρύπα στο νερό.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Είστε κοντά στο κλείσιμο των επιχειρήσεων, γιατί δεν συμφέρει πια να είστε στην...
1: Πάρα πολύ μικροί εργολάβοι και τα λοιπά, γιατί όπως κατάλαβες, αν πρόσεξες και μαθαίνεις, είχαμε κάνει και πάλι μαζί μια συζήτηση λίγο μετά την
0: έκθεση. Αλλά κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις. Δηλαδή, αν μετρήσουμε τι συζητήσεις έχουμε κάνει μαζί, είναι άστα να πάνε.
1: Είχαμε πει, Χρήστο, ότι ξεκινάνε οι μηχανές, ακούγονται πράγματα, πολλοί άνθρωποι δεν θα πάνε στη σεζόν. Τελικά διαψευδόμαστε πάλι, όπως εσείς είχα πει, μην κρατάμε, να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, τα πράγματα πάλι δεν ξεκίνησαν όπως θα έπρεπε.
0: Άρα μισό λεπτά, Θόδωρε, για να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό. Άρα λοιπόν εσύ από τους 300 που είστε οι μικροί, που θα πάρετε υποτίθεται το 10.000, πόσοι πιστεύετε ότι θα είστε και θα το πάρετε?
1: Δεν ξέρω, Χριστό. Εγώ μιλάω με ανθρώπους που είναι 62, 63, 64, που είναι κοντά στις διαδικασίες και μου λένε δεν έχω το λόγο να καθίσουν να πάρω αυτά τα χρήματα. Δεν έχω λόγο να τα πάρω.
0: Προτιμώ να το κλείσω, να βγω συνταξούλα μου και...
1: και να τελειώσω.
0: Ας τα δεκάρικα και τα παραδεκάρικα.
1: Βέβαια. Και η αλήθεια, τα πράγματα είναι απλά. Ξεκινάμε, πρόσεξε Χρήστο, έρχεται ο κ. Θεοδωρικάκος και λέει στην Καστοριά, θέλουμε ένα δίκαιο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Χαρήκαμε. Επίσης λέει ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι το τελευταίο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δεν ακούμε από κανέναν θεσμικό να λέει για ποιο λόγο, κύριε Υπουργέ, το λέτε αυτό, εφόσον ο πόλεμος συνεχίζει και το εμπάργκο συνεχίζει.
0: Εντάξει, λέμε τελευταίο, αλλά βλέπετε ότι πάντα αυτό μπαίνει σε ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ναι, στη ζωή που εξελίσσεται, αλλάζει.
1: Ξέρετε, επειδή η Καστοριά τα ξέρουμε κάθε μέρα τα
0: πιστεύετε πούμε, ότι θα είναι το τελευταίο. Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι το τελευταίο, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα στη Ρωσία?
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι το τελευταίο, που δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί συνεχίζει το εμπάργκο, συνεχίζει ο πόλεμος, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να ζητήσουν οι θεσμικοί από τον κύριο Θεοδωρικάκο παράδειγμα, ναι, να μας πει. Υπάρχουν κάτω τα προγράμματα ανάκαμψης, έτσι, πολλά εκατομμύρια. Η περιοχή μας και ο κλάδος μας από παντού βάλεται. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, ότι από τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν αυτά τα χρήματα για αναπτυξιακούς.
0: Πάντως,
1: για...
0: Ναι, πρόσεξε με, Θόδωρε. Επίσης, λες ότι οι μικροί λόγω της ηλικίας τους και τα λοιπά, ή ότι δεν συμφέρει δύο χρόνια να κρατήσουν επιχείρηση για 10.000. Επίσης και από τους μεγαλύτερους που θα πάρουν υποτίθεται τα μεγαλύτερα ποσά. Επίσης από τους μεγαλύτερους δεν θα μπουν στο συγκεκριμένο τρίτο πρόγραμμα, γιατί έχουν μπει ήδη στο πρόγραμμα του, πώς το λένε, το...
1: Με τις
0: αναστολές, τέλος πάντων, που είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα εκεί.
1: Και
0: δεν συμφέρει να αφήσουν εκείνο για να μπουν σε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο και οι μικροί θα δυσκολευτούν, γιατί για δύο χρόνια δεν θα συμφέρει, ειδικά όσοι είναι κοντά στη σύνταξη, να κρατήσουν το μεγαλύτερο ανοιχτό, ούτε για τους μεγαλύτερους που δεν θα μπουν επίσης στο τρίτο πρόγραμμα, γιατί έχουν πολλά περισσότερα να λαμβάνουν από το πρόγραμμα των αναστολών.
1: Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι θα μείνουν χρήματα, Χρήστο.
0: Πάντως, γι' αυτό και ρώτησα χθες τον κύριο Γιώρα. Με έκπληξη άκουσα από τον κύριο Γιώρα ότι δεν θα μείνει τίποτα, θα εξαντληθούν και τα 17 εκατομμύρια. Εγώ σέβομαι τις απόψεις, τις ακούω και μένει να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, έτσι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι μία, ότι κάποιος πρέπει να βγει να μας πει, γιατί υπάρχουν και τα χρήματα της περιφέρειας, έτσι, που καλώς έκανε η περιφέρεια και τα δίνει.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Αν περισσέψουν χρήματα.
0: Τι θα γίνουν αυτά?
1: Αυτά τα χρήματα δηλαδή, ενώ ήρθαν για τη γουνορπία, θα πάνε κάπου αλλού, τι θα γίνουν αυτά τα χρήματα?
0: Ή θα μείνουν αδιάθετα, δεν ξέρω.
1: Θα μείνουν αδιάθετα, θα πάμε σε τρίτο βήτα. Και μετά ξανά όλοι θα ζητήσουν πάλι από αυτά τα χρήματα που θα περισσέψουν κάποιο μερίδιο. Γι' αυτό και εμείς
0: αυτό λέμε... είναι ένα ερώτημα πολύ ωραίο. Αν περισσέψουν χρήματα, τι θα γίνουν?
1: που αυτό λέμε ξεκάθαρα στον Περιφερειάρχη, να κάνει ενέργειες και να πει, ξέρετε τι, ναι, τα λεφτά που θα περισσέψουν να μοιραστούν ισοδύναμα στους ανθρώπους που παίρνουν λίγα λεφτά. Μία λύση.
0: Όμως, αγαπητέ Θόδωρο, όπως καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις.
1: Όλα αλλάζουν. Αλλάζουν όλα, Χριστί.
0: Αλλάζουν όλα, αλλά αν πάμε σε αλλαγές στο παραπέντε, πολύ φοβάμαι ότι θα μετατεθούν και άλλες ημερομηνίες.
1: Όχι, καμία σχέση. Σε όλα τα σχέδια υπάρχει δυνατότητα να γίνουν αλλαγές.
0: Ναι. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο όμως, για να είμαι ειλικρινής.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει, να σου πω κάτι.
0: Ότι όλα μπορούν να γίνουν, μπορούν να γίνουν. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η αλλαγή τη δεδομένη στιγμή.
1: Ορθή επανάληψη. Τα χρήματα που
0: θέλει. Ορθή επανάληψη, ωραίο.
1: Τι να πω τώρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά, ζητάτε ονόματα και διευθύνσεις των συνενόχων της σιωπής. Και μάλιστα, ουσιαστικά μιλάτε και για απαξίωση της διαβούλευσης, λέγοντας ότι πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων τα δελτία τύπου, οι επιστολές και ό,τι άλλο, ό,τι άλλη παρέμβαση κάνατε όλο αυτό το διάστημα, όπου επιστρατεύτηκαν, όπως τονίζετε, ακόμη και οι κατευθυνόμενοι αγανακτισμένοι για τη δημιουργία τεχνητών εντάσεων, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν κάποιοι ένα πραγματικό jackpot επιδοτήσεων. Τι είναι αυτά που γράφετε εδώ?
1: Να σας πω ξεκάθαρα. Αυτό που εννοούμε και λέμε είναι το εξής. Υπήρχε δημόσια διαβούλευση, η οποία από ό,τι μας είπαμε τα Υπουργεία είναι το πιο σημαντικό, και στη δημόσια διαβούλευση, ας πέστε ότι όλες τις επιστολές που κάναμε εμείς παντού, στους γενικούς γραμματείς, στους υπουργούς, στον πρωθυπουργό, τη δημόσια διαβούλευση δεν την πήραν καθόλου στα σοβαρά. Και μάλιστα στη δημόσια διαβούλευση δεν έγραψε η Επιτροπή του τρίτου προγράμματος ως όφιλε. Και μάλιστα για να μάθουμε τι συμβαίνει τρίτη, ότι υπάρχει διαβούλευση, μας πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο στην Αθήνα. Ούτε καν είπε η Επιτροπή στην Καστοριά ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει δημόσια διαβούλευση, γράψτε. Εμείς ξέρετε κάτι, ζητάμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρετε έχουμε δικαίωμα, να μάθουμε τι γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι νόμιμο. Και κάποια στιγμή όταν θα το πάρουμε στα χέρια μας, θα σας το ανακοινώσουμε, η οποία γράφει το Υπουργείο για ποιο πράγμα στη δημόσια διαβούλευση, για ποιο, τι από τη δημόσια διαβούλευση το πήραμε και τι από τη δημόσια διαβούλευση δεν το πήραμε. Και αυτό είναι μια έκπληξη για μας όταν το μάθουμε, να σας το στείλω να το μάθετε κι εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Πάντως,
1: η δημόσια διαβούλευση ήταν το πιο σημαντικό που έπρεπε να γίνει. Και πάρα πολλοί, όχι μόνο δεν γράψαν, αλλά ή πέρασε από το μυαλό του ούτε καν να μάθουμε τι γίνεται τη δημόσια διαβούλευση.
0: Είπες όμως νωρίτερα, Θόδωρε, ότι κάποιοι ήθελαν το δεκάρικο για να το πάνε 300.000 το ανώτερο. Βλέπεις ότι το ανώτερο εδώ.
1: Συγγνώμη, Χρήστο. Έχουμε το έγγραφό του, το μοναδικό έγγραφο του.
0: Σωστά, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν. Και να το είπαν, δεν εισακούστηκαν, διότι το ανώτερο είναι 100.000. Εδώ τι έχει συμβεί? Άρα δεν άκουσαν ούτε εσάς ούτε εκείνους στη δημόσια διαβούλευση.
1: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, Χριστουγέννη.
0: Όχι, να πούμε, Θόδωρε, να πούμε. Γιατί
1: όταν υπόθηκε, όταν πήγε.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν άκουσαν εσάς που λέγατε όχι 10 ρε παιδιά, 20, γιατί 20 λέγατε. Δεν άκουσαν και τους άλλους που έλεγαν 300 και τους είπαν 100, το ανώτερο.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, όταν έγινε, ας βγει κάποιος να μας πει τι έγινε όταν πήγε η Επιτροπή. Πρόσεξε, η Επιτροπή με το Επιμελητήριο είχε να κάνει μια μελέτη χρηματοοικονομική του προγράμματος.
0: Ναι.
1: Και αυτή η μελέτη είχε βγει γύρω στα 30 εκατομμύρια. Όταν πήγανε κάτω στην Επιτροπή στους υπουργούς, ας μας πούν λίγο τι είπε ο κύριος Θοδωρικάκος όταν άκουσε αυτό το νούμερο. Για να καταλάβουν και τι πήγε 100. Και ας μας πούνε ποιος έδωσε σήμα από την Αθήνα, μην λέτε στην Καστοριά 300 γιατί ακούγονται πάρα πολλά.
0: Η ουσία δηλαδή φρίκαρε ο Θεοδωρικάκος μόλις άκουσε 300, φρίκαρε, αυτό εννοείς?
1: Ας μας πούνε τι είπε, εγώ ξέρω τι είπε.
0: Αφού ξέρεις, πες το.
1: Πάλι τζόκερ, θέλω να πιάσω μερικές στην Καστοριά.
0: Αυτό το είπε, έτσι. Γι' αυτό το γράφετε εδώ.
1: Ναι, το είπε.
0: Το είπε.
1: Καταλάβατε, αυτό είναι. Και φτάνουν να κάνουν 100%.
0: Πάντως το 300 δεν πέρασε, να το ξαναπώ για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Το ελάχιστο ποσό που θα πάρουν οι μικροί όπως ο κ. Μαλεγκάνος είναι 10.000, το ανώτερο είναι 100. Δεν υπάρχει το 300 στο σχέδιο.
1: Εντάξει.
0: Okay. Για να μην γίνει κάποια παρανόηση.
1: Εντάξει. Πιθανόν. Δεν υπάρχει παρανόηση.
0: Εσείς, γι' αυτό σε ερώτησα νωρίτερα. Το εκατοστάρικο πιστεύεις ότι είναι ένα λογικό ανώτατο ποσό? Για το κατώτερο το καταλαβαίνω, το λες και το...
1: Εγώ
0: λες, δεν είναι δίκαιο. Για το εκατοστάρικο
1: εμείς
0: το...
1: Εμείς λέγαμε στους όρους, ναι, ότι όποιες εταιρείες είχαν κρατήσει εργατικό προσωπικό, ναι, και δεν το είχαν βάλει σε αναστολές,
0: ναι,
1: και κατάφεραν με πολύ κόπο και πολύ αίμα και υδρότα να τους κρατήσουν, αυτοί να πάρουν πάνω από 100.000, να τους χρηματοδοτούσαν το 50% και παραπάνω από τα, από τα χρήματα που δώσαν στους εργαζομένους. Με αυτό τι λέγαμε εμείς, ότι, ότι την εργασία, επικροτούμε την εργασία και λέμε ότι πρέπει το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συμβεί σε όλο αυτό είναι να κρατήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό λέγαμε εμείς, τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: αλλά δεν σε ακουστήκαμε πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι το έχουμε καλύψει. Πάμε στο τρίτο κομμάτι στην ανακοίνωσή σας, που χαρακτηρίζεται τον κύριο... Τα βάζετε με τον κύριο Τσούκα. Τον θεωρείτε πόντιο πιλάτο της Ομοσπονδίας που νύπτει τα σχήρας του μπροστά σε αυτό που έχει εξελιχθεί μπροστά μας. Για ποιο λόγο τα βάζετε με τον κύριο Τσούκα?
1: Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Είναι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ουσιαστικά τα πρωτοβάθμια δεν είναι ο πρόεδρος των πρωτοβαθμίων.
0: Είναι πρόεδρος και του πρωτοβάθμιου προφητηλία, ναι.
1: Ενώ ξεκάθαρα έχουμε τον κύριο Φιλίππο από την Ομοσπονδία Ρουσφοριστικού ότι έπρεπε να είναι στην Επιτροπή για το τρίτο πρόγραμμα, τον είδατε πουθενά.
0: Ναι. Πουθενά.
1: Αυτό έτσι σηκώνει μέχρι και νομικές συνέντευξεις που γράφουμε. Δηλαδή παίρνεις εσύ από το πρωτοβάθμιο υπογεγραμμένο χαρτί ότι...
0: Είναι η παλιά υπόθεση εκεί που έχουμε την διαμάχη, τη γνωστή για το Άργος με τον κύριο Φιλίππο.
1: Δεν είναι καμία διαμάχη. Έχουμε ένα χαρτί το οποίο είναι ψηφισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο και αντί να είναι ο κύριος
0: Φιλίππο... Τα οποία χαρτιά τα έχουμε διαβάσει 100 φορές από την εκπομπή, νομίζω να μην επανέλθουμε εκεί, γιατί σήμερα δεν έχει κάποιο νόημα.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή...
0: Άρα τι έπρεπε να κάνει ο κύριος Τσούκας εκεί?
1: Δεν έπρεπε να αναλάβει ευθύνη. Να πει καθίστε ρε μάγκες, τι γίνεται εδώ, έχει μια επιτροπή, έχουμε αποφάσει από τα πρωτοβάθμια και με τρόπους απίστευτους να μην τους χαρακτηρίσω, τους ξεπερνάμε και τελείωνε.
0: Εννοείται που αντί για τον κύριο Φιλίππο μπήκε στην επιτροπή ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ναι. Αυτό ακριβώς εννοούμε.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Άρα κατά τα άλλα έχετε κάτι με τον κύριο Τσούκα, πιστεύετε ότι έπρεπε να παρέμβει σε αυτό το κομμάτι και να μην βάλει στην επιτροπή τον πρόεδρο, αλλά να βάλει τον κύριο Φιλίππο?
1: Αυτή και, ήταν... ακόμα έχει χρόνο να παρεύει και να πει ότι το 10.000 στους μικρούς γνωμοποιούς, στους ανθρώπους που βγάζουν...
0: Πείτε το και αυτό. Έχετε παράπονο ότι δεν υπερασπίστηκε όσο θα θέλατε τους 120, να πάει το 10.000 στο 20.000, ας πούμε.
1: Στο 20.000 ή και περισσότερο.
0: Μισό λεπτό, Θόδωρε, για 20.000 μας έλεγες.
1: Ναι, ή και περισσότερο, γιατί όμως...
0: και περισσότερο, εντάξει. Επειδή εγώ θυμάμαι το αίτημα ήταν να πάει 20 το 10, εντάξει, τώρα είναι και παραπάνω.
1: Γιατί όταν μιλάμε για επανεκκίνηση, εμείς παίρνουμε αέρα από αυτό που βλέπουμε.
0: Σωστά, αλλά το 20 δεν το είχα πει εγώ, το είχατε πει εσείς, έτσι, για να μην...
1: Μέχα πει και 20, τέλος πάντων. Ναι, είναι όλα τα έγραφα που έχουμε, τα
0: ντοκουμέντα. Ναι, ναι, όλα είναι εδώ, ωραία, ωραία. Ωραία. Καλείτε τους πάντες...
1: Ναι.
0: Έχετε μια πρόκληση διαφάνειας. Καλείτε τους πάντες ό,τι έχουν κάνει με το πλήρες αρχείο των υπομνημάτων, επιστολών κτλ. Να το βγάλουν τώρα πριν την κατάθεση των αιτήσεων στην επιφάνεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πόσα δεν έχουν βγει δηλαδή μέχρι τώρα?
1: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν πάει μια επιτροπή και συζητάει με υπουργούς, με γραμματείς, συζητάει, δίνει κάποιο έγγραφο ή συζητάει, ναι, με το στόμα. Με το στόμα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έγγραφα. Θα μας βγάλουν και αυτοί τα έγγραφα. Πότε ζήτησαν τις 10.000 να γίνουν 20, ποιος απάντησε...
0: Αυτά τα έγγραφα δεν τα έχει δει ποτέ κανείς.
1: Κανένας, αν υπάρχουν λέμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εμείς το μόνο έγγραφο που ξέρουμε την Επιτροπή είναι ότι, πώς γράφει η Επιτροπή, ότι ζητάμε να παραμείνει το δεκάρικο, να παραμείνει το δεκάρικο και οι 60 να γίνουν 300. Αυτό το έγγραφο ξέρουμε εμείς.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα...
1: Άρα τίποτα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε το κάναμε, αν υπάρχει ευθυκτία, αν υπάρχει στην Ομοσπονδία Αγώνας και την Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος τουλάχιστον, ας πούμε, η ευθυκτία να βγουν, να βγουν και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, ζητήσαμε αυτό την τάδε μέρα στη συνάντηση. Εδώ μιλάμε, ακούσαμε ότι πάνω από 30 συναντήσεις έγιναν, Χριστό. 30 συναντήσεις.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι να γίνουν και 30 συναντήσεις.
1: Εντάξει, λογικό είναι, αλλά στις 30 συναντήσεις δεν πρέπει να έχουμε και 30 έγγραφα. Πώς πας, δηλαδή μόνο να μιλήσουμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταθέσουμε έγγραφα. Έγγραφα. Ζητάμε αυτό.
0: Τα έγγραφα τα ζητάτε για να δείτε την άποψη του καθενός γύρω από τα ποσά, τα ανώτερα και τα κατώτερα. Δηλαδή, εκεί είναι όλο το μυστικό και η δική σας καχυποψία.
1: Δεν θέλω να σε πω κάτι, με συγχωρείς τώρα. Είμαστε από το 22 πάμε στο 27.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που θα πάρουν μόνο 10.000. Αν τις πάρουνε. Προχθές είδες τι έγινε στην Αθήνα. Έγινε μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το πρώτο μέρο, το τι κάναν το πρώτο ήπιο κυβέρνηση. Σταματάμε για τις μήνες το ΕΜΒΙΑ και τις φορολογικές τους εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε τώρα μια πενταετία και σε ομοιρία εργασίας και δεν ακούμε και αυτά τίποτα. Έλεος δηλαδή.
0: Επειδή, κοιτάξτε τι λέει ο κύριος Μαλεγκάνος τώρα, λέει. Στην Αθήνα τώρα με τις πρόσφατες πυρκαγιές βγήκε μια εντολή, μια απόφαση του κράτους που λέει ότι όσοι πάθαν ζημιά στα σπίτια τους πάβουν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις, παγώνουν και οι όποιες υποχρεώσεις τους μέχρι που να δούμε τι θα γίνει. Συν το γεγονός ότι θα αποζημιωθούν για οικοσκευή, για το σπίτι τους που κάει κτλ. Άμεσα. Εδώ που μας κάει και η γούνα, λέει ο κύριος Μαλεγκάνος, γιατί δεν πάγω σε μια φορολογική υποχρέωση ή κάτι και να έχουμε και άμεση σωστή αποζημίωση με την ζημιά που πάθαμε. Αυτό είναι το ερώτημα που βάζει.
1: Ακριβώς. Ας βγουν να απαντήσουν, είτε φτιάχνουμε την Ομοσπονδία, τους συλλόγους, τους συνδέσμους, φίλοι, συνάδελφοι, γνωποί, ας βγουν. Το τηλέφωνο το έχεις ανοιχτό για τον οποιοδήποτε. Ας βγουν να πούνε ότι όντως έχεις άδικο, κακώς τα λες αυτά που λες. Άμα έχω άδικο και τα λέω κακώς, okay. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Πάντως. 4 Σεπτεμβρίου είναι οριστική. Ποια ημερομηνία έχουν δημοσιευθεί τα πάντα, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Εσύ, Θόδωρε, προσωπικά, θα κάνεις την αίτηση για τις 10.000.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή θα συνομιλούμε λίγο με τους συνέδριο μου, να δούμε άμα θα τα βάλουμε λίγο τα πράγματα.
0: Άρα δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα, έτσι.
1: Όχι. Για 10.000 ευχαριστώ. Εντάξει, εμείς δεν ήμασταν 10, ήμασταν 11.700 κάτι. Να γελάσω δυνατά δηλαδή. Γιατί ξέρεις, έτσι. Εδώ μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι αυτό, δεκάρικο στο 20άρικο, τα 11, τα 12, τα 13.
0: Ναι.
1: Ξεπερνάμε αριθμούς μεγάλους.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεος Χριστό. Να σου πω και κάτι. Από ποια μεριά να το δεις. Από θέμα ανταγωνισμού. Από θέμα... υπάρχουν πολλά θέματα. Που αν κάτσεις και τα δει κάποιος σοβαρά, γιατί μιλάμε για χρήματα από εθνικούς πόρους, έτσι, υπάρχουν θέματα ανταγωνισμού, υπάρχουν θέματα, πάρα πολλά θέματα. Μπορώ να σας αναφέρω, σου αναφέρω αρκετά, μπορώ να σας αναφέρω. Κατάλαβες. Είναι πολλά τα θέματα.
0: Πάντως, άρα ακόμη και εσύ που πρωτοστάτησες σε αυτόν τον αγώνα, σκέφτεσαι εάν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνεις την αίτηση. Και δεν ξέρω αν αυτό που λες το σκέφτονται στην πλειοψηφία τους οι 120 η Επιτροπή
1: του Καταλήγου. Μας πήρουν πολύ τηλέφωνο και μας το λένε, έτσι.
0: Δηλαδή από τους 300 που είστε σε αυτή την κατηγορία του δεκάρικου, περίπου τόσοι δεν είστε, 300 νομίζω είστε.
1: Ναι, ναι. Παραπάνω μας, τέλος πάντων.
0: Νομίζω κάπου εκεί το είχαμε αφήσει την τελευταία φορά που μιλούσαμε. 300 περίπου θα πάρουν τις 10.000 ή ενδυνάμει δικαιούχοι των 10.000 για να είμαστε απόλυτα σωστοί στις διατυπώσεις μας. Πιστεύεις ότι οι μισοί θα πάνε κάτι περισσότερο από τους μισούς, κάτι λιγότερο από τους μισούς? Έτσι, η εκτίμησή σου ποια είναι? Δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Και ξέρεις ποιο θα είναι το άδικο? Θα κλείσουν εταιρείες τώρα, γιατί αρκετές θα κλείσουν και θα περισσέψουν χρήματα και μετά θα βγει πάλι και θα πούνε, α, τώρα κλείσατε. Που κλείνουμε μέσα στο εμπάργο, έτσι. Που κλείνουμε μέσα στο εμπάργο. Και αυτό πρέπει να σημειωθεί κάπου. Ότι δεν αντέχω και κλείνω. Εμπάργο. Δεν αντέχω, κλείνω. Τι γίνεται? Έκλεισε δηλαδή και τελείωσε. Πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Ας συνέλθουμε λίγο, Χρήστο. Να συνέλθουμε λίγο. Αυτό δεν λέω τίποτα περισσότερο. Εντάξει, φτάνει. Κοροϊδία το δεκάρικο. Είναι κοροϊδία το δεκάρικο. Είναι κοροϊδία. Από το 22 μέχρι το 27, τελευταίο πρόγραμμα από τα χείλη του Υπουργού. Άνθρωποι θα πάρουν 10.000 ευρώ. Οι άνθρωποι προηγούμενοι. Δηλαδή, πώς αισθάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν λόγω άδειξης τζίρου και για ένα ευρώ και θα πάρουν 10.000. Αυτούς τους ρωτήσαμε. Τους ρωτήσαμε. Δεν τους ρωτήσαμε.
0: Λοιπόν, Θόδωρε. Αν υπάρξει εξέλιξη, τα ξαναλέμε.
1: Παρακαλώ πολύ, αν μπορεί κάποιος να βγει και να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτουμε, θα είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Είναι από τις πιο σκληρές ανακοινώσεις που έχετε βγάλει και με τον τρόπο που μιλάτε στην ανακοίνωση και με τον τρόπο που θα διπώνετε τα ερωτήματα.
1: Εμείς όταν θα πάρουμε, μόλις πάρουμε το έγγραφο αυτό από τη δημόσια διαβούλευση που πρέπει να μας το δώσει το Υπουργείο, η γραμματεία, υποχρεούται λόγω βάση νόμου, θα σας το ανακοινώσουμε. Και αν κάποιος από τους συναδέλφους έχει κάτι διαφορετικό, σκέφτεται κάτι καλύτερο, ή μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, ποτέ δεν αργά. Είμαστε 400, δεν είναι τα όρια, δεν τα βάζει το κράτος, τα βάζουμε εμείς. Είναι θέμα πλέον και κοινωνικό, είπαμε, και οικονομικό, και θέμα δουλειάς. Είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή για τον κλάδο μας. Εντάξει, Χρήστο, αυτό είναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ελπίζω να έχουμε μια, το οτιδήποτε σαν εξέλιξη και αν έχουμε, να τα ξαναπούμε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, που από εκεί και μετά λογικά τίποτα δεν θα μπορεί να αλλάξει. Θεωρητικά τώρα μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ προσωπικά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Αν γίνει όμως, ό,τι είναι να γίνει, μπορεί να γίνει ίσως μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά πάμε κανονικά με την κατάθεση των αιτήσεων και μάλιστα με ένα σύντομο διάστημα υποβολής των αιτήσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα σε λίγες μέρες θα πρέπει να κατατεθούν όλες οι αιτήσεις.
1: Η δουλειά μας, βλέπεις, βάλετε από παντού. Έχουμε τα τεκμαρτά, έχουμε τα χίλια μύρια και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει
0: για
1: το τι συμβαίνει.
0: Για τα τεκμαρτά, ετοιμαστείτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποιες σημαντικές αλλαγές.
1: Μακάρι να σου πω όμως κάτι. Ναι. Η δικιά μας περίπτωση, Χρήστο, δεν είναι περίπτωση ολόκληρου του ΚΑΕ. Είναι περίπτωση περιοχής του επαγγέλματος, του εμπάργο, των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κεντρικής Πολιτείας. Δηλαδή εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κατάλαβες, που αυτό ποτέ δεν δώσαμε να καταλάβουν. Πόσο ιδιαίτερη περίπτωση είμαστε.
0: Ωραία.
1: Αυτό μας κακοφαίνεται. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα σε θέλω και κάτι ακόμα όμως πριν κλείσουμε. Ναι. Επειδή είσαι και πρόεδρος της.
2: Συγγνώμη, θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μαλεγκάνο. Η οποία... Καλημέρα, κύριε Μαλεγκάνο. Ήρθε χθες η ερώτηση, ήταν για τον κύριο Γιώρα. Αν μπορείτε να... Δεν πρόλαβα να την κάνω στον κύριο Γιώρα. Αν μπορείτε να την απαντήσετε εσείς. Μας ρωτάνε εδώ οι ακροατές μας.
0: Πάντως με τον κύριο Γιώρα, ο κύριος Μαλεγκάνος έχει έτσι χαοτικές διαφορές απόψεων.
2: Όχι, είναι μια ερώτηση πρακτική, γι' αυτό, γι' αυτό την απευθύνω. Νομίζω ότι ίσως την ξέρει. Θέλουν οι ακροατές μας να μάθουν με τις άδειες λειτουργίας τι θα γίνει, κυρίως με τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αν ξέρετε να μας το απαντήσετε αυτό.
1: Ό,τι γράφει καινούργια, όπως είναι, ό,τι γράφει καινούργια, πώς το λένε, την καινούργια προκήρυξη. Ακριβώς. Ό,τι γράφει αυτό δεν αλλάζει τίποτα.
2: Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία.
1: Όχι, διαβάσω την προκήρυξη, ό,τι όπως είναι κανονικά.
2: Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να το αφήσουμε να απάντητο από χθες. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω τον κύριο Γιώρα, γι' αυτό απευθυνώ την ερώτηση.
0: Ωραία. Τώρα, Θόδωρε, σαν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καστοριάς.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα, τα είδαμε και χθες, είναι τρενάκι όλο το χρόνο στην Καστοριά.
1: Μάλιστα.
0: Σαν τοπική κοινότητα, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Εμείς σαν τοπική κοινότητα πάντα συμφωνούμε να προσθέτουμε τουριστικό προϊόν. Πάντα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση κάτι που να θέλει ο Δήμος να κάνει, το οποίο να έχει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, να είμαστε αρνητικοί. Προσεκτικά, με βήματα, με τις διάφορες άδειες που πρέπει να δοθούν από την τροχέα, από την τεχνική υπηρεσία κτλ. Όπως πρέπει να γίνει, να γίνει. Γιατί ό,τι έχει σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, χθες το πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλοι θετικοί.
0: Εδώ όμως, χθες που ήμασταν όλοι μαζεμένοι, ο κύριος Σέμπας, η κυρία Έλληνα κτλ., είχαμε μία. Γενικά το βλέπουμε θετικά, με μία ένσταση ίσως για τον παραλίμνιο δρόμο που οδηγεί στο νοσοκομείο. Εάν δηλαδή εκεί θα δημιουργηθεί, που έτσι κι αλλιώς ο δρόμος αυτός έχει τα προβλήματά του.
1: Θεωρητικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Θεωρητικά θα υπάρξει κάτι εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ένα τρενάκι με δύο ασθενοφόρου, με δύο αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο τουριστικό.
0: Θα μου πεις κάθε λεπτό θα περνάει ασθενοφόρο. Δεν θα περνάει, αλλά τη στιγμή που πρέπει να περάσει, αν τύχει πάνω και σπάσει ο διάολος το πόδι, γίνεται.
1: Μια φορά. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πολύ, να το δούμε. Στην πραγματικότητα πώς μπορούμε να το στήσουμε.
0: Εκεί έχεις έναν φόβο ή μια ένσταση ίσως τι θα γίνει? Βέβαια.
1: Είναι μια προσωπική μου άποψη. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να βρούμε τρόπο ο γύρος της λίμνης να γίνεται κυκλικά, όπως δηλαδή και τα λεωφορεία συνεχίζουν την πορεία τους προς την Ελλαστικό Όμιλο. Δηλαδή να μην υπάρχει επιστροφή. Έτσι έχω την εντύπωση εγώ προσωπικά. Δηλαδή να υπήρχε μια τεχνική μελέτη η οποία να μπορούσε να μας βρει λύσεις ούτως ώστε όλα τα οχήματα να πηγαίνουν κυκλικά.
0: Και να μην υπάρχει καθόλου επιστροφή πίσω.
1: Όχι, για να μην υπάρχει επιστροφή για το λόγο του νοσοκομείου, ας πούμε, που είναι το πρωταρχικό, έτσι, και είναι οι ζωές των ανθρώπων είναι πρωταρχικές. Αλλά για το ό,τι συμβαίνει και αυτό που είπε η κυρία Μαρούλα, ό,τι δηλαδή μπορούμε να κάνουμε, να προσθέσουμε τουριστικό προϊόν, η τοπική κοινότητα είναι παραπάνω από το κανονικό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε και άλλους τρόπους. Με δεκάρικα δεν είναι. Ο γουναράδες με δεκάρικα δεν είναι.
0: Θα αλλάξετε επάγγελμα στο τέλος, έτσι. Εντάξει, επάγγελ, θα πάτε σε αυτά.
1: Για ρώτα πέντε συναδέλφους που είναι δεκάρικο, αν είχες πάρει 40-50-60 την προηγούμενη φορά και τώρα έπαιρνες άλλα 40-50-60, πώς θα αισθανόσουν. Κάνε και αυτή την ερώτηση, ας πούμε, σε κάποιον που θα βγει. Τέλος πάντων.
0: Έγινε, Θόδωρο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον Θόδωρο Μαλεκάνο. Πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό. Πάμε χορηγό, Έλενα, και έρχομαστε.
2: Ναι, να πάμε λίγο και. Μπίπι!
0: Τι, Μεκτέλ Καστοριάς. Τέλεια. Πάμε Μεκτέλ Καστοριάς. Ε65, φτάνουμε Αθήνα, μισή ώρα νωρίτερα, άνετα, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, από εκεί και μετά πάμε παντού, εκτός από Αθήνα, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα, Λάρισες, παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Τα τοπικά μας δρομολόγια και βέβαια με Κάστορα Tours πάμε και ωραία μονοήμερα για να περάσουμε το καλοκαίρι μας όσο μπορούμε καλύτερα. Έχουμε μήπως κάποια εκδρομή?
2: Όχι, προσφατή. Δεν έχουμε κάποια.
0: Πολύ ωραία. Μόλις έχουμε, ανακοινώνουμε και κλείνεται άμεσα και την δική σας θέση. Να στείλω χαιρετήματα στο φίλο τον Αντώνη.
2: Πρέπει να έχεις και άλλες ερωτήσεις εντωμεταξύ.
0: Από πού, αλήθεια? Πού τη στείλατε? Α, μάλιστα. Τη στείλατε στα mail από τη Χριστίνα. Χριστίνα,
2: όχι,
0: καλημέρα Παεράκη.
2: Και στο Facebook μου είπαν.
0: Είπαμε κάτι για τον Τεντόγλου που πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό είναι άσχετο. Είπαμε για τον Τεντόγλου, προφανώς. Που έχουμε, είπες?
2: Στο Facebook μου είπαν ότι
0: στο Facebook. Μίλτος Ρίμπας. Να το, καλημέρα. Δεν απάντησε στο σημείο που λέει ότι επιστρατεύτηκαν αγανακτισμένοι δημιουργώντας τεχνητή ένταση. Την εννοεί σε αυτό. Τι εννοεί σε αυτό το σημείο? Μάλιστα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Δεν το είδα το μήνυμα νωρίτερα. Με την πρώτη ευκαιρία πάντως, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα στην περίοδο αυτή, μέχρι που να ξεκινήσουν 4 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις, λογικά για το θέμα αυτό με κάποιον τρόπο θα επανέλθουμε. Επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί που θα πάρουν το δεκάρικο ή που σκέφτονται να το πάρουν, γιατί αν ισχύουν αυτά που λέει ο κ. Μαλεκάνος, πολλοί δεν θα μπουν καν στη διαδικασία, θα ζητάνε επιτακτικά και κάθε μέρα αλλαγές. Αν θα γίνουν αλλαγές ή όχι, είναι, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο στο σημείο που έχουμε φτάσει πια. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Θα τρέξουν οι αιτήσεις. Το θέμα αυτό θα είναι πάντα στην επικαιρότητα και από τον αριθμό των αιτήσεων που θα υπάρξουν και από τον τελικό αριθμό των δικαιούχων. Για να δούμε και από το πώς από τα 17, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για στραγάλια. Εδώ μιλάμε, παιδιά, είναι ένα θέμα για το οποίο μιλάμε για 17 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. 17 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν θεωρητικά σε περίπου κάτι λιγότερο από 500 γουνοποιούς ή παρεμφερή επαγγέλματα με τη γούνα. Αυτά είναι τα γράμματα. Εντάξει. Από εκεί και μετά βλέπουμε και στην πορεία και τα ερωτήματα τα ωραία που βάζετε εδώ. Πάμε χορηγό και διαφημιστικό.
2: Ναι, μπαίνω σε 78 στροφές. Πάω μόμο δηλαδή. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Dozo, Pogues, Melissa, Pepe Jeans, Primitive, Sketcher, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Speed και στον Clemson, Zazz, Windsor, Smith, φυσικά τα λέει και για τα ανατολικά από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για μόμο. Όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό το διάστημα, όλα τα πέδιλα, όλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα, αυτές οι κορυφαίες εταιρείες που ακούσατε, από 20 ευρώ. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια τώρα, επίσης και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Έρχεται και νέα σχολική χρονιά, έτσι, και τα παιδάκια σας ξέρετε, αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο παπούτσια. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά, επαναλαμβάνω, σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, όπως και σήμερα, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο μόμο, μόνο γράμμου 5.
0: 5 λεπτά και διαφημιστικό, επανερχόμαστε.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 2467-02-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
5: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 28,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
6: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείλουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
2: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
5: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Χελένα, καλημέρα, Χελένα.
1: Καλημέρα.
0: Γίνεται ρε θηρίο. Κοίταξε να δεις, να φύγουμε λίγο να αποτοξινωθούμε από τα προηγούμενα. Να πάμε σε ένα ωραίο θέμα τώρα, αλλά πάμε λίγο και σε χορηγούς και επιστρέφω με ένα νέο παιδί του τόπου μας, με ένα νέο παιδί της Καστοριάς. Με τον Ζήση. Ποιον Ζήση, θα μάθετε σε λίγο.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, θα πάμε Υφαντίδη, λέω τώρα. Υφαντίδη για τα ωραία μας. Και σήμερα Τετάρτη, μέρα Υφαντίδη, όπως καταλαβαίνετε. Το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Κάθε μέρα, ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Υφαντίδη. Τα αλμυρά μας, οι κουτάρες μας. Γεμίστε την κουτάρα, κεράστε και τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην είστε μόνο φαγάδες. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, τα παγωτά μας, τώρα το καλοκαίρι, καινούργια μας παγωτομηχανή που μας δροσίζει όλους, αλλά και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο δα και δεν έχουν καμία θερμίδα. Είναι δυνατόν να έχει ένα τόσο δα παγωτίνι θερμίδες? Μηδέν. Άρα μηδέν συν μηδέν συν μηδέν μας κάνει μηδέν. Άρα φάτε άφοβα, διότι δεν παχαίνουν. Αυτό το διάστημα στον Υφαντίδη θα βρείτε και νηστίσιμες επιλογές, τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Γιατί είμαστε και σε περίοδο νηστείας.
0: Και με νηστίσιμα αυτή την εποχή.
1: Και γλυκά και αλμυρά, έτσι, νηστίσιμα θα βρείτε στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Γιάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιόδεντρο.
0: Σας υποσχέθηκα λοιπόν ένα ωραίο θέμα.
1: Ναι.
0: Ένα ωραίο θέμα με ένα νέο παιδί της Καστοριάς, μαθητής λυκείου. Ζήσης Σκρέκας. Γιατί θα πάμε στον Ζήση Σκρέκα? Ας τον πω μια καλημέρα αρχικά και θα μάθετε γιατί θα πάω στον Ζήση Σκρέκα. Ζήση, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, διακοπές? Βρίσκω
2: διακοπές.
0: Ή ξεκούραση, πού είμαστε?
2: Επιστροφή από το πρόγραμμα.
0: Επιστροφή από το πρόγραμμα. Είσαι μαθητής λυκείου σε ποια τάξη τώρα?
2: Τώρα θα μπω στη Δευτέρα Λυκείου.
0: Τώρα θα μπει στη Δευτέρα Λυκείου.
2: Μάλιστα.
0: Ο Ζήσης λοιπόν επιλέχθηκε και θα μας πει πώς έγινε αυτό, να βρεθεί για 3 εβδομάδες σε summer school στη Γερμανία μαζί με κάποια ακόμη Ελληνόπουλα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, Ζήση?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί για πολλούς διαβάζουμε καμιά φορά τι είναι όλο αυτό και πώς το ζείτε, πώς γίνεται η επιλογή, δηλαδή τι βλέπουν στον κάθε ένα από εσάς, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες μαθητές, έτσι?
2: Έτσι.
0: Τι βλέπουν, τι είδαν στο Ζήση Σκρέκα και είπαν Ζήση θα έρθεις Γερμανία? Πάμε από την αρχή για να μας το εξηγήσεις όλο το συγκεκριμένο story.
2: Ωραία, κοιτάξτε, είναι κάποια σχολεία που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Είναι στην Αφρική, στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Είναι 18 σχολεία, τα οποία ουσιαστικά εκπαιδεύουν τους μαθητές για ένα, για ένα πρόγραμμα, το IB.
0: Μάλιστα.
2: Που ονομάζεται. Και μέσω και διαθέτουν και καλοκαιρινά προγράμματα που πολλοί μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος και να μπορούν να, με έναν διαδραστικό τρόπο μάθησης που ξεφεύγει από τα πλαίσια του σχολείου, να μπορούν να μάθουν νέες γνώσεις που στηρίζονται περισσότερο σε κοινωνικά προβλήματα και στο περιβάλλον. Υπάρχουν επιτροπές σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε αυτά που βρίσκονται τα σχολεία, και ψάχνουν για μαθητές που...
0: Γυρνάνε δηλαδή από σχολείο σε σχολείο σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε?
2: Είναι μέσω της Εθνικής Επιτροπής. Ήταν οι μαθητές, applications ανοίγουν τον Νοέμβρη, τον Νοέμβρη. Και μέσω διαδικασίας έκθεσης και συνέντευξης και ομαδικών εργασιών που επιλέγονται προς το τέλος, οι μαθητές διαλέγονται για τα υπόλοιπα σχολεία και αναλόγως η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει που είναι το καλύτερο από τα σχολεία, από τις θέσεις που τους δίνονται, να σταλθούν οι μαθητές με υποτροφίες ή όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Έτσι λοιπόν έγινε και η δική σου επιλογή.
2: Με τη δική μου επιλογή γνώριζα τον Αναστάση, ο οποίος είναι ένα μέλος της Αγγλικής Επιτροπής και μπόρεσε και με πρότεινε στην Ελληνική. Μπόρεσε και επιλέχθηκα σε ένα πρόγραμμα.
0: Όμως έχεις, από ό,τι ξέρω, διάφορες άλλες παράλληλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Είσαι και στον αθλητισμό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο πινκ πονκ ή κάνω λάθος?
2: Ναι, αυτό...
0: Παίζουν ρόλο και αυτά?
2: Κοιτάξτε, έχει ρόλο και ο αθλητικός

0: τομέας τώρα κοιτάνε περισσότερο, όχι ως προς και, δηλαδή δεν παίρνουν τόσο μεγάλο μέρος και τους βαθμούς, γιατί η ελληνική απόδοση των βαθμών πολλές φορές είναι και αμφιλεγόμενη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί πραγματικά.
1: Ειδικά ναι, όταν είσαι ακόμα στις τάξεις ή του γυμνασίου ή του λυκείου, ακόμα και του δημοτικού θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που αρχίζει να φαίνεται και να ξεκαθαρίζει το πράγμα είναι με τις πανελλήνιες, νομίζω, που εκεί βλέπουμε,
0: που εκεί,
1: βλέπουμε ναι, περίπου τι είναι ο κάθε μαθητής. Ναι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν λαμβάνουν τόσο ούτε το εκπαιδευτικό.
1: Ούτε τους βαθμούς, ούτε. Ναι, να κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά το κίνητρο που έχει ο μαθητής να σπεύσει για αλλαγή στον κόσμο. Γιατί μέσω αυτό δείχνουν και τους ηγετικούς χαρακτήρες που μπορεί να έχει ένα παιδί.
1: Μπορεί να έχει ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Ή την ηγετική του διάσταση, ας το πω.
0: Αυτό, ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στο Summer School. Τι γίνεται εκεί, γιατί επαναλαμβάνω, ακούμε πολλές φορές, διαβάζουμε, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται στα Summer School και μάλιστα στη δική σου περίπτωση στη Γερμανία. Να μην ξεχάσω να σε ρωτήσω και πόσα άλλα Ελληνόπουλα ήταν μαζί σου στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ωραία. Το σχολείο ονομάζεται Robert Bosch College και είναι στο Freiburg της Γερμανίας και είναι ένα από τις πιο... Είναι μία από τις πιο sustainable χώρες, όχι χώρες, περιοχές της Γερμανίας. Και γενικά στηρίζεται και σε αυτό το σχολείο και είναι πιο συγκεκριμένο προς αυτό το τομέα στο sustainability, που αναφέρεται και για κοινωνικούς αγώνες και για περιβαλλοντικούς. Αυτό. Και μέσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο με ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις, το ίδιο το πρόγραμμα ήταν στηρισμένο στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Για το παρελθόν μάθαμε το πόσο ο κολονιαλισμός, νομίζω έτσι προφέρεται στα ελληνικά, έχει επηρεάσει και τα σύγχρονα κράτη και πώς και μπορούν και κάποιες χώρες έχουν τις ηγετικές αυτές ικανότητες και μπορούν να επηρεάζουν τις υπόλοιπες, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα από όλα αυτά που συζητήσαμε. Συζητήσαμε για τον ακτιβισμό, κάναμε σενάρια τα οποία, όπως είναι για παράδειγμα η Βουλή, κάναμε κάτι παρόμοιο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επεμβαίνουν, ξέρω εγώ, και οι ακτιβιστές και μαθαίνουμε για παράδειγμα τη θεωρία πίσω από κάτι και μετά το εφαρμόζουμε στην πράξη. Δηλαδή μάθαμε για το πώς μας δόθηκε για παράδειγμα ένα πρόβλημα που έχει μια πόλη, ότι έχει πολύ ψηλές πλημμύρες και εμείς έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο βασισμένο στη θεωρία που μας είχαν μάθει, να χτίσουμε μια πόλη σαν ένα μοντέλο σε 60x60 χαρτί και να το χτίσουμε με υλικά έτσι ώστε να είναι και βιώσιμο με αυτή τη λογική. Ακτιβισμό είχε για τη βιωσιμότητα γενικότερα, είχε για κοινωνικούς αγώνες που επηρεάζουν γενικά τον κόσμο μας, την κλιματική αλλαγή και την πραγματικότητα της διάστασης που έχει.
1: Όλα αυτά, υπάρχει καθοδήγηση καθηγητών μέσα, υπάρχουν, επιβλέπουν ή μόνο ακούνε κάποιοι? Και αν έχω μια πορεία, αυτοί που διαχειρίζονται τα Summer School και συγκεκριμένη περίπτωση στη Γερμανία, σας παρακολουθούν και στην εξέλιξη της ζωής σας?
0: Ακριβώς. Είναι... Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δύο ήταν οι κύριοι διοργανωτές, οι οποίοι μπόρεσαν...
1: Αύριο έχουμε, να το πω και τώρα, αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχω μια περίπτωση ακόμη μαθή της Καστοριάς που φεύγει η Ιαπωνία για 2 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω πολλές φορές, μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτά τα θέματα, όταν ειδικά νέοι άνθρωποι από την Καστοριά διακρίνονται σε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σχεδόν περνούν στα απαρατήρητα ή στα θέματα τα οποία... Εν πάση περιπτώσει, ούτε καν τα βλέπει κάποιος. Ενώ αξίζει πάρα πολύ να μείνουμε σε τέτοια θέματα.
0: Ακριβώς, ναι. Με την καθοδήγηση, όπως σας είπα πριν, υπάρχουν αυτοί οι δύο διοργανωτές, αλλά συνολικά είναι 16, οι οποίοι μπόρεσαν και μας έκαναν δικά τους εργαστήρια. Και δεν χτίσαμε μόνο, δεν μάθαμε νέες γνώσεις, μόνο κάναμε και φιλίες ζωής. Γιατί ήταν παιδιά από 14 χώρες. Από όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και εκτός.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είχε για παράδειγμα, κυρίως ήταν Ευρώπη στηριχμένο, γιατί ήταν και στην Ευρώπη το πρόγραμμα. Αλλά είχε και παιδιά από Παναμά για παράδειγμα και είχε και από το Λίβανο. Ναι. Και αυτοί μπορούν να σε καθοδηγήσουν και Είναι εμπειρία ζωής.
1: Εσείς, εδώ έρχονται και ορισμένα ερωτήματα από τον κόσμο μας εδώ που μας ακούει. Αν εσείς μπορείτε να βάλετε θέμα προς συζήτηση ή ανάπτυξη, γιατί η Ευρώπη, όπως παρατηρεί εδώ εύστοχα ο ακροατής μας, χάνει τον προσανατολισμό της πολλές φορές, τον εαυτό της. Αν συζητήθηκαν θέματα όπως τα βλέπουμε να εξελίσσονται στην Ευρώπη με την λάθρο μετανάστευση ή με την... ή όπως αλλιώς μπορεί να την πεις τέλος πάντων για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, ή την υπογεννητικότητα που τη ζούμε πάρα πολύ και εμείς εδώ στην χώρα μας, βάζετε τέτοιου είδους θέματα κι εσείς ή μπορείτε να βάλετε σε ένα summer school?
0: Σαν πλαίσιο δεν συζητήθηκε. Συζητήθηκαν άλλα θέματα, κυρίως στηριγμένα στη βιωσιμότητα και στο πώς είναι ένα αρμονικό περιβάλλον. Τώρα η λάθρο μετανάστευση δεν συζητήθηκε, όχι.
1: Η υπογεννητικότητα. Εσείς μπορείτε να βάζετε θέματα?
0: Μπορούν να...
1: Είναι δύσκολο.
0: Στο πρόγραμμα αυτά είναι κυρίως οι διοργανωτές οι ίδιοι που μπορούν, που κανονίζουν,
1: κανονίζουν τα θέματα, μάλιστα.
0: Αλλά μπορούν να κάνουν και προτάσεις οι ίδιοι μαθητές και...
1: Θα είναι ενδιαφέρον και αυτό.
0: Όλοι οι οργανωτές είναι πρόθυμοι να συζητήσουν για άλλα θέματα και υπήρξαν βραχές, για παράδειγμα, που... που λέγανε, που συζητώντουσαν, ξέρω εγώ, για πολιτικά πράγματα στην Ευρώπη, άλλος για βιώσιμες πηγές ενέργειας, και ήταν με αυτή τη λογική και ήταν πολύ πρόθυμοι να πούνε και για κάτι άλλο που δεν ήταν, που δεν είχαν ήδη γνωρίσει, γιατί γνώριζαν, γιατί έχουν πολύ, πώς το λένε, γνώση πάνω σε πολλά αντικείμενα με αυτή τη λογική.
1: Ζήση, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Ήταν η πρώτη σου εμπειρία σε summer school στη Γερμανία?
0: Ήταν, ναι, ναι.
1: Αυτό συνεχίζεται, δηλαδή θα πας και του χρόνου ή του χρόνου αλλάζει, πάνε σε άλλους, είναι μοναδική αυτή η εμπειρία μια φορά στη ζωή σου?
0: Είναι, αυτά τα προγράμματα γίνονται παντού, όπως, όπως και τα σχολεία, και γίνονται στα 18 σχολεία. Γίνεται μια φορά να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα.
1: Μια φορά.
0: Ναι, διότι για να δίνεται και η δυνατότητα σε άλλους μαθητές σε άλλα παιδιά.
1: Να μπουν και αυτοί σε αυτή την εμπειρία.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Είπες, Ζήση, ότι τώρα θα πας Δευτέρα Λυκείου, έτσι δεν είναι, η πρώτη Λυκείου?
0: Δευτέρα Λυκείου.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι αντικείμενο νομίζω που απασχολεί τους περισσότερους μαθητές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αποφασίσει και το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, γιατί είμαστε ακόμη και πολύ μικροί και δεν είναι κάτι για να αγχωθεί κάποιος.
1: Το αν θα μείνεις στην Καστοριά το έχεις αποφασίσει ή όχι?
0: Δεν θα ήθελα.
1: Θέλω από περιέργεια θέλω να το ρωτήσω αυτό. Είναι ένα παιδί που τώρα θα πάει Δευτέρα Λυκείου. Τα παιδιά σήμερα που θα πάνε Δευτέρα Λυκείου ή πρώτη ή τρίτη ακόμη έχουν αποφασίσει αν θα μείνουν στην Καστοριά ή όχι?
0: Αν θέλετε να φύγουν με τη διαδικασία πανελληνίων ή οποιαδήποτε άλλη.
1: Εάν, εν πάση περιπτώσει, το μέλλον τους το βλέπουν στην Καστοριά ή εκτός Καστοριάς. Να το κάνω πιο γενικό, δηλαδή την ερώτηση, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Να την κάνω πιο γενική. Το μέλλον το βλέπεις για σένα, Ζήση, ή και για συμμαθητές σου στην Καστοριά ή εκτός Καστοριάς?
0: Προσωπικά δεν νομίζω ότι... πολλοί μαθητές θέλουν και παιδιά θέλουν να μείνουν στην Καστοριά. Μέσα στις συζητήσεις που έχω κάνει με άλλους, δεν το βλέπουν, δεν το οραματίζουν.
1: Δεν το βλέπουν και ούτε το οραματίζονται.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ δυνατό μήνυμα που στέλνεις. Γιατί όμως, Ζήση, γιατί πιστεύεις ότι η Καστοριά δεν είναι μέσα στα όνειρα των νέων παιδιών που τώρα πηγαίνουν σχολείο? Δεν έχουν τις προϋποθέσεις εδώ να αναπτύξουν τις ικανότητές τους? Αυτό που θα σπουδάσουν δεν μπορούν να το βρουν εδώ ως, πώς να το πω, ως πεδίο δράσης τους για την υπόλοιπη ζωή τους? Είναι φυλακή η Καστοριά? Τι είναι η Καστοριά για σας?
0: Θεωρώ ότι δεν θα το χαρακτήριζα φυλακή. Απλά είναι ένα μέρος που δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες στους μαθητές. Και δεν...
1: Και τώρα θα μιλάμε για την πλειοψηφία πια, έτσι. Ακριβώς. Δεν μιλάμε στα παλιότερα χρόνια, Ζήση, γιατί σίγουρα θα έχεις ακούσει από τους γονείς σου, από άλλους, ότι παλιά λίγα ήταν τα παιδιά που πήγαιναν στα γράμματα. Οι περισσότεροι πήγαιναν στις τέχνες ή από εδώ ή από εκεί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά ελάχιστα παιδιά πηγαίνουν στις τέχνες, απειροελάχιστος αριθμός, και τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στα γράμματα, όπως λέγαμε παλιά.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν αλλάξει τα συστήματα.
0: Τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα. Άρα λοιπόν, έτσι, σε λίγα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, όμως η ιδιαίτερη πατρίδα σου θα είναι μια πατρίδα κυριολεκτικά ανθρώπων που θα είναι ή κοντά στη σύνταξη ή συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Χωρίς νέο κόσμο, παραγικό κόσμο να είναι εδώ, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα για περιοχές σαν τη δική μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, εύχομαι να εκπληρώσει τα νερά σου, όποια και αν είναι αυτά. Στο καλύτερο σενάριο θα ευχόμουν να μείνεις και στην Καστοριά, αν μπορείς αυτά τα όνειρα να τα εκπληρώσεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και την εμπειρία που είχες και από, από αυτό το Summer School στην Γερμανία, να την κρατήσεις μέσα σου. Παράδειγμα για όλη τη ζωή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κύριε Ζήση.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο μαθητής Ζήσης Κρέκας. Και επαναλαμβάνω, τέτοιες περιπτώσεις τις κυνηγάμε σαν εκπομπή για να μπορούμε να έχουμε.
2: Ρέτσα, Κάρλι.
1: Τι.
2: Πού το βρήκες αυτό το θέμα?
1: Αυτό το θέμα.
2: Το 2 μέρες το ετοιμάζω.
1: Το ετοίμαζες 2 μέρες και στο άρπαξα. Κοίταξε να δεις. Έχω και μια ακόμη περίπτωση.
2: Την Ιαπωνία.
1: Την Ιαπωνία.
2: Και τα 2 τα ετοίμαζα.
1: Α...
2: Γιατί ξέρεις ποιος εμπλέκεται. Ξέρεις ποια έχει βάλει το χεράκι της όλο αυτό.
1: Καλά, θα έχουμε την ίδια πηγή μάλλον.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε την ίδια πηγή.
1: Μάλιστα, για πες.
2: Και τελείως θα το ήξερα.
1: Ναι.
2: Μαρία Δούκα.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως. Άκουσες ένα όνομα μέσα σε όλα αυτά που μας υποζήσεις. Αναστάσεις.
1: Αναστάσεις.
2: Είναι ο γιος της Μαρίας.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Δεν το ήξερα καν.
2: Είδες ότι είχα.
1: Εγώ από αλλού
2: πηγές.
1: Είχα το θέμα αυτό. Άλλος ήταν ο άνθρωπος που με καθόδησε.
2: Εάν είχαμε την ίδια πηγή, θα το ήξερα.
1: Γεγονός πάντως είναι όμως ότι και για την Ιαπωνία έχω τον ίδιο άνθρωπο εγώ. Εσύ.
2: Και εγώ.
1: Α...
2: Μα σε όλες αυτές
1: τις
2: περιπτώσεις εμπλέκεται η Μάλιστα. αναγέννηση και η Μαρία Δούκα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για το διαφημιστικό.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι φτάσαμε και ξεπεράσαμε τις 12. Μαζί μας και σήμερα είναι...
2: Ανθοπολείο Χλώη θα πάμε.
1: Ανθοπολείο Χλώη.
2: Ναι, διότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αυτό το... Φαντάσου τώρα καλοκαίρι πόσες προτάσεις γάμου θα έχουν γίνει. Καταλαβαίνεις. Οπότε τώρα ο κόσμος αρχίζει και ετοιμάζει τους γάμους και τις βαφτίσεις του. Και τις βαφτίσεις.
1: Λογικό.
2: Λογικό. Οπότε θα απευθυνθώ σε εσάς και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς. Πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Αν θέλετε, είτε θέλετε κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Τα παιδιά το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Βεβαίως είμαστε και οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το καλοκαιράκι μας και τι μας αρέσει να κάνουμε, να καλούμε κόσμο στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, ό,τι έχει ο καθένας και να περνάμε ωραία. Πριν τους καλέσουμε όμως, πώς θα τους καλέσουμε έτσι? Πρέπει να στολίσουμε λίγο τις αυλές και τα μπαλκόνια μας, να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να βάλουμε τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses. Να, και εγώ χθες είχα κόσμο στο σπίτι, άναψα τα κεριά μου, σχοβόλησε ο τόπος. Όλοι με ρωτούσαν, τι μυρίζει και τι μυρίζει. Σας τα έχω πει εγώ για αυτά τα κεριά, παιδιά. Δεν υπάρχει καλύτερο κερί από αυτό. Στο Ανθοπολείο Χλώη τα βρίσκεται όλα αυτά, στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Μου στέλνουν εδώ ένα και με βάζουν τώρα σε περιέργεια.
2: Ναι.
1: Αν θες, λέει, να ακούσεις το πιο viral remix.
2: Ναι.
1: Hotel California, το βάλαν πάνω και μαζί με το θέλω να δω του Σότι Βολάνη. Πλάκα με κάνετε. Είναι δυνατόν.
2: Δεν ξέρω αν θέλω να τα ακούσω.
1: Υπάρχει τέτοιο πράγμα.

0: Τι μόνο τόσο ήταν.
1: Εντάξει, μου έστειλε ένα δείγμα. Παιδιά.
0: Ήθελα κι άλλο.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, σοβαρευόμαστε.
0: Ναι,
1: πάω στο διαφημιστικό.
0: Βεβαίως.
1: Και επανέρχομαι.
2: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, Λύρα και Τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, Τραγούδι και Λύρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Ξηρέγκος Πασχάλης. Μασάζ Στούντιο Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 2467 083 343.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670 31534.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
0: Αντένες FM 93,6.

0: Βλέπω εδώ ποστάρει ο κύριος Παύλου.
1: Μάλιστα.
0: Στο Facebook.
1: Ωραίο
0: πριν δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Μετά από την πτώση του Κούλη από το ποδήλατο, έρχεται και η πτώση από την Πρωθυπουργία. Γράψτε όμως από κάτω, κύριε Παύλου, και να έρθει ποιος. Ποιος επιθυμείτε.
1: Ποιος επιθυμεί ο κύριος Παύλου, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να έρθει τώρα ο κύριος Βελόπουλος. Να πέσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιον θέλετε να έχετε δει
1: τεστ. Ποιον Βελόπουλο θέλει, ποιον θέλει.
0: Ο κύριος Βελόπουλος δεν μπορεί να τον δει τώρα, ρε παιδί.
1: Ποιον θέλει, δεν ρωτάς. Όχι, ποιον μπορεί.
0: Ναι, να πέσει όμως. Τώρα δεν γίνεται ο Βελόπουλος.
1: Ποιον θέλετε.
0: Γιατί δεν γίνεται τώρα. Να περιμένει λίγο.
1: Δεν
0: γίνεται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Μήπως είναι αρκεί να πέσει, ρε παιδί μου, και επαναρθεί όποιος θέλει. Δεν ξέρω.
1: Μα ρωτάς ποιος θέλει. Ο κύριος Παύλου θέλει να έρθει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Ποιος πιστεύετε ότι θα έρθει.
1: Ποιος πιστεύετε είναι κάτι άλλο.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Από το θέλετε.
0: Πάντως, για να το λες έτσι, πιστεύεις ότι όποιος και να έρθει θα είναι καλύτερος.
1: Εγώ.
0: Εσύ όχι. Αυτός που το λέει. Έχει αυτή τη διάσταση ή όχι.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Μπορεί να εκφράζει την επιθυμία του να έρθει αυτός που θέλει.
0: Ναι. Τότε που, θύμισέ μου, τότε που είχε πέσει ο Γιώργος ο Παπανδρέου το ποδήλατο. Είχε ξαναβγεί. Θα τα συνδυάσω λίγο.
1: Λοιπόν, εγώ να πάω λίγο fellowship. Α, να σας πω ότι με πήρε ακροατής προηγουμένως πριν πάω fellowship of magic, ο οποίος μου είπε ότι μεταξύ Λεύκης και Κορομιλιάς, προσέξτε με τώρα, μεταξύ Λεύκης και Κορομιλιάς, τα απογεύματα εκεί πέρα πηγαίνουν κάποια drones και ψεκάζουν. Από κάτω όμως να προσέχετε λίγο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί εκεί. Αλλά με πήρε ο ακροατής μου έτσι να μου εκφράσει και αυτό το παράπονο του. Τώρα θα σας πάω fellowship of magic για τα καφεδάκια μας. Τετάρτη σήμερα, ωραία μέρα, είστε έξω, κινείστε. Αυτή είναι πολύ καλή ώρα, 12 και 20 τώρα για το καφεδάκι. Έτσι, το δεύτερο, γιατί το πρωινό το έχετε πιει. Είναι η τέλεια ώρα για το καφεδάκι με την παρέα. Και πάμε fellowship of magic, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά και όχι μόνο, και για τα καφεδάκια μας τώρα το πρωί. Χαμηλά φώτα. Πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες. Για εμάς που δεν είμαστε και έτσι μεγαλύτεροι φαν, απλά απολαμβάνουμε το κοκτέιλ, έτσι, το οποίο είναι πεντανόστιμα. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο ωραίες, χαλαρωτικές, καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη, παιδιά. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως σας είπα, γιατί έπιασα τους πολύ βραδινούς τώρα, τα καφεδάκια μας. Καφέδες φίλτρα μαγείας, διότι όλα είναι μαγικά στο Fellowship of Magic. Μυστικά ελιξίρια τσαγιού. Γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, πεντανόστιμα ουλά. Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε πει ότι τα θεματικά καφέ έχουν έμπνευση, έτσι στείνονται με βάση ταινίες και σειρές. Αυτό το διάστημα έχουμε Χάρι Πότερ και Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι μονίμως θα έχουμε αυτά. Κατά διαστήματα, αυτά τα πράγματα αλλάζουν και θα ανανεωθούμε και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να παίζετε και επιτραπέζια παιχνίδια, στο Fellowship of Magic θα βρείτε τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια να περάσετε καταπληκτικές βραδιές με την παρέα. Fellowship of Magic στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στη Νότια Παραλία. Η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι και για αύριο. Αύριο τι μέρα είναι?
1: Προ-Παρασκευή. Προ-Παρασκευή.
0: Αύριο, επειδή συζητήσαμε αυτές τις μέρες πολύ για αντλιοταμίευσης.
1: Αντλησιοταμίευση.
0: Πώς?
1: Αντλησιοταμίευση.
0: Αντλησιοταμίευση. Πρέπει να μάθουμε γιατί τις λέμε τις λέξεις. Δεν είναι μόνο τι θα έρθει στον τόπο μας, παιδιά. Και data center, πολύ δυσυζήτηση, έτσι. Αύριο λοιπόν, για να είπαμε να δούμε τι λένε και οι δικοί μας εδώ, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτά εγκρίνονται από κάπου, έχουν τη σύμφωνη γνώμη εδώ των δικών μας. Αύριο λοιπόν για τα θέματα αυτά των αντλησιοταμιεύσεων.
1: Σωστό. Άχρα, ωραία.
0: Και data center και τα λοιπά. Γνωρίζουμε τι πράγματα έρχονται. Είναι σε γνώση.
1: Πρέπει να μάθουμε πάντως, οπωσδήποτε.
0: Πρέπει να μάθουμε σίγουρα. Οπότε αύριο ο κύριος Σαββόπουλος στην εκπομπή μας. Γι' αυτά.
1: Ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ακριβώς.
1: Τα έχει μάθει όλο ο κύριος Σαββόπουλος.
0: Δεν ξέρω. Αύριο λοιπόν ο κύριος Σαββόπουλος για αυτά τα θέματα εδώ.
1: Τέλεια.
0: Δίνουν αυτοί τίποτα εγκρίσεις εκεί στην περιφέρεια? Υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Φτάνουν αυτά τα θέματα στην περιφέρεια ή εδώ μιλάμε για ένα κράτος?
1: Πάτε σκυλιά, λέστε.
0: Και μπαίνει όπου θέλει κανένας χωρίς να ρωτήσει κανένα.
1: Να σε πάω εγώ σε κάτι πολύ ωραίο που έχουμε σήμερα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σήμερα το βράδυ λοιπόν, βραδιά θερινού κινηματογράφου. Πού?
0: Σίγουρα στη Λυθιά.
1: Στη Λυθιά! Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυθιάς, λοιπόν, η Αγία Παρασκευή, μας προσκαλεί όρους στην βραδιά θερινού κινηματογράφου σήμερα σε 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο του Πάνω Μαχαλά.
0: Είναι αυτό που λέγαμε παλιά στα δικά μας τα χρόνια, παιδιά, στα χωριά μας που ήμασταν μέσα στα πιτσιρίκια. Έρχεται ο σινεμά στο γραφείο.
1: Έρχεται ο θερινός σινεμάς. Είσοδος ελεύθερη φυσικά για όλο τον κόσμο. Θα προβληθεί το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, Τα Τέρματα του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Βαλίτσα θα δούμε, ναι. Δηλαδή. Το οποίο έκανε πρεμιέρα, την πρεμιέρα του στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συνέχεια απέσπασε το βραβείο κοινού. Το πρώτο βραβείο καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους και το βραβείο φωτογραφία στο 19ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ DocFest 2025. Οπότε σήμερα το βράδυ στις 9 στο γήπεδο του Πάνω Μαχαλά στη Λυθιά, βραδιά θερινού κινηματογράφου. Δωρεάν. Εντελώς δωρεάν.
0: Εντελώς δωρεάν.
1: Εντελώς.
0: Θα έχουν και σουβλάκια και χοντό και τέτοια.
1: Για να ρωτήσω εδώ το Φάνη.
0: Πρέπει να ρωτήσετε. Και αν θα είναι και αυτά δωρεάν επίσης.
1: Έχετε και σουβλάκια.
0: Είναι, δεν πάει popcorn αυτά, δεν είναι? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά πώς θα γίνει?
1: Ρώτησα για να δούμε.
0: Α, ρώτησες, άμπρε.

0: Η Χριστίνα ρωτάει το πρόγραμμα σε ποια γλώσσα έγινε. Αγγλικά. Αγγλικά, Χριστίνα. Για το προηγούμενο θέμα μας ρωτά σίγουρα.
1: Ναι,
0: στα αγγλικά. Ναι. Δήλωση για τον. Για τον Μίλτο Τεντόγλου έκανε μέχρι και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, παιδιά, ο γραμματέας του ΚΚΕ. Τι διαβάζω εδώ, μας έστειλε και το μήνυμα κιόλας. Άλλη μια φορά η αγωνία, η προσμονή συναντήθηκε με την αυτοπεποίθηση του Μίλτου και τη σιγουριά του Πομάσκι. Κι όμως όλα τα ζήσαμε σαν πρώτα. Αυτά είναι τα συναισθήματα μιας αυθεντικής σχέσης που έχουν χτίσει τόσο μεταξύ τους όσο και με τον κόσμο. Και είναι η αγάπη του κόσμου που τροφοδοτεί μια συνεχόμενη προσπάθεια, πετυχαίνοντας μια ιστορική νίκη 4 διαδοχικά χρυσών μεταλλίων Ευρώπης. Πολλά συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή και καλή δύναμη για τα επόμενα. Ακόμη και τα συγχαρητήρια μηνύματα του Κουκουέρε, παιδί μου,
1: έχουν ένα κάτι επαναστατικό. Είναι λίγο...
0: Δεν είναι, ακριβώς.
1: Το μετάλλιο θέλει αντίσταση και πάλι και τα λοιπά.
0: Βέβαια, δηλαδή δεν είναι. Ακριβώς.
1: Είναι ωραία.
0: Ο κύριος Παυλίδης λέει εδώ, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα συνάδελφε. Πού είστε κύριε? Το κύριο Παυλίδη πρέπει να το δώσω μια εβδομάδα διακοπές.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι. Πρέπει να ξεκουράσει.
1: Από τι?
0: Από τη δουλειά του. Τρέχει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12
1: ναι.
0: το βράδυ. Ναι, δεν γίνεται. Έλεος δηλαδή. Ο Στέφανος μας λέει καλημέρα από την παραλία Μακρύγιαλος. Πού είναι
1: Μακρύγιαλος?
0: Μακρύγιαλος. Πού είναι ο Μακρύγιαλος, ρε παιδιά?
1: Πού είναι κατά την Κατερίνα αυτό,
0: ρε? Μακρύγιαλος. Πού είσαι, ρε Στέφανε? Ρε, τι ωραία που είστε. Βάζετε το κινητάκι σας. Ακούτε εδώ την ραδιοπαρέα μας. Ρίχνετε και μια βουτιά.
1: Α, είμαστε ωραία παρέα για την παραλία. Εγώ που το έκανα, ναι. που μας άκουγα.
0: Είναι ωραία παρέα.
1: Όσο ήμουν στην παραλία, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Μακρύγιαλος, είστε Κατερίνη. Μακρύγιαλος. Νομίζω κάτι που εκεί πρέπει να στην Πιερία. Μακρύγιαλος.
1: Θα τη Λάρισα.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, Μακρύγιαλος. Νομίζω εκεί κάπου έχω δει κάποια.
1: Τώρα θα το ψάξω.
0: Μακρύγιαλος. Ωραία. Να μας πει ο Στέφανος.
1: Μακρύγιαλος.
0: Ακριβώς. Ωραία. Προχωράμε. Προς Κατερίνη. Ακριβώς. Προς Κατερίνη.
1: Πιερία, καλά.

0: Beauty.
1: House of Beauty.
0: Ναι, εκεί θα πάω. Λοιπόν, δεν χορταίνω να με βλέπω με τα καινούργια μου φρυδιά και τις καινούργιες μου γλεφαρίδες. Τι να πω τώρα για την Μαρία και τη δουλειά που έχει κάνει φοβερή. Αλλά θα πιάσω τα πράγματα από την αρχή για το House of Beauty, γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωση, ειδικά τώρα που είναι το καλοκαίρι και θέλουμε να απαλλαχθούμε μια και καλή αποτρίχες. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάω λίγο και στο πρόσωπό μας, γιατί το καλοκαίρι αφυδατωνόμαστε πάρα πολύ και χρειαζόμαστε έτσι περιποίηση στο πρόσωπο. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Θεραπεία ενυδάτωση, σύσφυξη, λάμψη, δερμό απόξεση, καθαρισμό προσώπου. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift είναι αυτό που σας έλεγα εγώ για φρύδια και βλεφαρίδες για πάρα πολύ εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου, τώρα οι χειμωνιάτικες πια και του επόμενου καλοκαιριού θέλω να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας, διότι εξαντλούνται μέρα με τη μέρα. Και φυσικά καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Τι ζητάμε όλες, ειδικά μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές που... Εντάξει, στις διακοπές τώρα πόσο να κρατηθείς, πόσο δίαιτα να κάνεις, τα βάλαμε τα κιλάκια μας. Θέλαμε κάτι για σώμα, για να έχουμε γρήγορα και ωραία αποτελέσματα. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση και για πρόσωπο το ίδιο σώμα, το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Είναι ένα μηχάνημα που τα κάνει όλα. Ψάξτε το V-Power και EMS, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα και κλείστε αμέσως το ραντεβού σας. Είμαι σίγουρη ότι θα το κάνετε μόλις δείτε τα αποτελέσματά του. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Λοιπόν, μετά τη Samantha Fox, λογικά πάμε για το διαφημιστικό μας, παιδιά, ναι. Γιατί φτάσαμε ήδη 12.30. Πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Τι έπαθα χθες?
0: Τι έπαθες χθες?
1: Κάτι έψαχνα στους δίσκους μου μέσα.
0: Ναι.
1: Και πέφτω σε ένα maxi single, παιδιά.
0: Αχ, νόμιζα έχει... έπεσες γενικά.
1: Όχι, ρε. Τι είμαι εγώ, Μητσοτάκης? Λοιπόν. Και πέφτω σε ένα maxi single.
0: Ναι.
1: Που το είχα χαμένο, το είχα ξεχασμένο, το είχα κάπου, το είχα σβήσει εντελώς ότι το
0: έχω. Τι είναι αυτό?
1: Είναι ένα τραγούδι από τα 80's, ένα τραγούδι από τα 80's και αποφάσισα, λέω, αφού σε βρήκα, θα σε βάλω αφού αύριο.
0: Αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω.
1: Δεν σε αφήνω. Ποιο είναι αυτό? Σε λίγο.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.30 η θερμοκρασία σήμερα.
1: Κοριτσάκι, περάσαμε τους 30.
0: Πώς να μην τους πειράσουμε.
1: 30,8 η βαθμή του Κελσίου.
0: Αυτή την ώρα.
1: Θα καεί ο τόπος. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Δενδροχώρη 2026 και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
1: Πες ότι σε έφαγε η αγωνία. Πες
0: ότι... Έχει φάει η αγωνία.
1: Λογικό.
0: Προσπάθησα να κρύφω. Ακούσω εκεί πέρα, δεν κατάφερνα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παιδιά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, λοιπόν, από τα περιατικά μασόνια, εκεί που έψαχναν τους δίσκους, βρήκα ένα maxi single. Το οποίο το είχαμε σχεδόν ξεχασμένο. Δηλαδή δεν ήξερα καν, δεν θυμόμουν καν κτλ. Πού το έχω κτλ. Το βρήκα κατά λάθος. Λοιπόν. Και λέω αυτό, επειδή όσα χρόνια έχω να τα ακούσω εγώ, άλλα τόσα χρόνια σίγουρα θα έχουν να τα ακούσουν και οι ακροατές μας.
0: Για πες, ρε άνθρωπε.
1: Να το βάλω κατευθείαν από το δίσκο όπως είναι, το maxi single.
0: Ρίχτω.
1: Το ρίξω. Είσαι σίγουρη?
0: Ναι.
1: Αν το βρει ακροατής, δεν θα πω ποιο είναι. 86-40.
0: Τι έτσι από μόνο, χωρίς καμία πληροφορία.
1: Καμία πληροφορία.
0: Πώς θα το βρει,
1: βρείτε μου συγκρότημα και τίτλο τραγουδιού.
0: Χωρίς
1: είναι
0: έτσι...
1: πάρα πολύ γνωστό. Είναι τραγούδι του 1987 συγκεκριμένα.
0: Η μόνη πληροφορία που έχουμε είναι το ότι είναι τραγούδι του
1: 1987 ακριβώς.
0: Πού να το βρούμε?
1: Τηλεφωνήστε μας 86640 και 86650,
0: ναι.
1: Και δανείζουμε δώρο από την Παρασκευή να σας το δώσω. Πάμε να τα ακούσουμε. Μαέστρο, πάτα το play στο pick up.

0: Τρελάθηκα. Σου λέω, το βάλα χθες στο pick-up κατευθείαν. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ποιο είναι το συγκρότημα, ποιο είναι το τραγούδι. Δεν μπορεί, όλοι το χορέψατε ρε παιδιά. Το θυμάστε, πόσα χρόνια έχουμε να τα ακούσουμε. Έχω το πιο γρήγορο, παρακαλώ.
1: Τζον Κάπα.
0: Έλα ρε Τζον Κάπα.
1: Έλα, γιατί ραδιοράμα.
0: Τι έχεις κάνει ρε φίλε. Τι έχεις κάνει ρε φίλε. Τι έχεις κάνει ρε φίλε. Για να δω, έχω κι άλλο φίλο, περίμενε. Καλημέρα.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος Γιακόπουλος είμαι.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Γιώργος ο Γιακόπουλος.
0: Έλα ρε Γιώργο, πού είσαι? Πες μου ότι το βρήκες και εσύ ρε φίλε.
2: Τη ίδια δεκαετία είμαστε όλοι.
0: Αφού είμαστε. Μπράβο.
2: Να το πω ή εκτός.
0: Πες το κι εσύ.
2: Ραδιοράμα.
0: Ποιο τραγούδι?
2: Γιατί.
0: Γιατί, έτσι, μπράβο. Το λέγαμε. Γιατί λέγεται, αλλά εμείς το λέγαμε γιατί. Κατάλαβες.
2: Εντάξει, ναι.
0: Οπότε.
2: Εγώ σε βινίλιο 45 στροφές.
0: Εγώ το έχω σε maxi single 12, όπως το ακούς τώρα. Αυθεντικό.
2: Ναι, ναι.
0: Που είχε απ' έξω ένα σαν τάβρο, ήταν ένα πράγμα παράξενο.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Φανίζει. Θέλουμε δωράκι.
2: Όχι Χρήστο, ευχαριστώ πολύ γιατί ταξιδεύω συνέχεια.
0: Αμάρα Γιώργο.
2: Λόγω υποχρεώσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραία φίλε, κοίταξε να δεις. Τζον Κάπα, εσύ θες δωράκι.
1: Ω, το δω στην Έλενα το δωράκι.
3: Ευχαριστώ.
0: Το δω στην Έλενα.
3: Το πήρα.
0: Έτσι έχουμε πάθει.
1: Έγινε φιλέ, έλα.
0: Πες μου ότι το χόρευες αυτό το τραγούδι, ρε φίλε.
3: Σίγουρα.
1: Χόρευα. Έτσι,
0: ραδιοράμα, το γιατί.
1: Ναι, αφού ήταν δυνατή τότε, δυνατές χρονιές τότε.
0: Βέβαια. Και τα Ίταλο που είχαν βγει ήταν πολύ δυνατά τότε, έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι
1: ναι,
0: κανένα
1: ναι,
0: άλλο Ίταλο που ήταν πολύ δυνατό? Για θα βάλω ένα τώρα. Μου ήρθαν τα μεράκια, θα βάλω ένα καπάκι. Κάτσε, μείνε στη γραμμή, μη φεύγεις. Ακούσουμε λίγο ραδιοράμα και μετά σου βάζω καπάκι να μου δω αν πεις αν βρεις το επόμενο.

0: Τρελάθηκα σου λέω. Μα πώς έπεσε στα χέρια μου, το είχα χαμένο. Το είχα χαμένο σου λέω. Δηλαδή, φοβερό.
1: Πόσα βρίσκω κι εγώ χαμένα.
0: Άμα βρεις ένα χαμένο, φέρ' το σε μένα. Το αξιοποιήσω.
1: Θα στο φέρω.
0: Εντάξει.
1: Όλη η δισκοθήκη και όλα τα CD είναι μέσα σε μπαούλα και CD μέσα
0: σε CD δεν με ενδιαφέρουν. Βινίλιο με ενδιαφέρει.
1: Βινίλιο έχω μπόλικα.
0: Αυτός είσαι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θες να σε πάω, γιατί αγαπούσες και τα Ιταλό. Τα Ιταλό ήταν μια ξεχωριστή μόδα, μια εξέλιξη της δίσκο θα λέγαμε. Σ' άρεσαν τα Ιταλό?
1: Ναι, ωραία ήταν και αυτά, ναι.
0: Ωραία ήταν τα Ιταλό. Είναι και αυτό Ιταλό, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά. Η Ρέντο Ράμα είναι Ιταλό. Λοιπόν, ναι, για να σε βάλω και το επόμενο, περίμενε με λίγο, να σε βάλω το επόμενο και να μου πεις από τις πρώτες νότες αν καταλαβαίνεις ποιο είναι. Το θυμάσαι? Ε? Αν το βρεις και αυτό ρε φίλε.
1: Όχι, αυτό δεν μπορείτε κάτι. Με μοιάζει και με κάποιο άλλο, αλλά δεν είναι εκεί.
0: Είναι όλα τα Ιταλά ήταν ίδια σχεδόν.
1: Ναι.
0: Παραδίνεσαι. Κάτσε να δω.
1: Παραδίνομαι.
0: Κάτσε, περίμενε. Έχω ακροατή. Γεια σας.
2: Χρήστο, πάλι ο Γιώργος μου.
0: Πες ότι το βρήκες. Και αυτό.
2: Τα έχω όλα σε βινίλιο αυτά.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει.
2: Ken Laszlo,
0: ναι.
2: Tonight.
0: Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Είσαι αρχηγός, τελείωσε.
1: Είναι δυνατός.
0: Είσαι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, δεν μου λες, Γιώργο, μήπως θες καμία εκπομπή, με είτε εδώ στο σταθμό.
2: Μπορώ να σου φέρω τη δισκοθήκη μου.
0: Εγώ θέλω να μου φέρεις και την παρουσία σου για να τα παρουσιάζεις κιόλας.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Άντε να σε δω. Έστω μια φορά, ρε παιδί μου.
2: Έχω σπάνια κομμάτια, αρκεί να είμαι εδώ στην πόλη.
0: Λοιπόν, όταν θα είσαι στην πόλη, θα φέρεις, θα κάνουμε ένα διωράκι εδώ, θα μου φέρεις ό,τι εκλεκτότερο έχεις.
3: Σε βινίλιο.
2: Ναι,
0: γιατί ακόμη εμείς εδώ που έχουμε έτσι προσαρμόσει το στούδιο, μπορούμε να παίξουμε και βινίλιο.
2: Ωραία.
0: Οπότε θέλω να έρθεις να παίξουμε και βινίλια.
2: Καναπικά ωραίο, έτσι με καλή απόδοση.
0: Τεχνίξ ΜΚ2 έχουμε εδώ, άμα σε κάνει.
2: Έχω κάτι πιο καινούριο. Ρελού.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Ρελού. Είναι το καλύτερο πικά που έχει βγει στον πλανήτη ποτέ. Δεν υπάρχει άλλο.
2: Είναι αντιγραφή του ΜΚ2.
3: Αλλά
2: αντιγραφή
3: είναι του ΜΚ2.
0: Εμείς με τις αντιγραφές δεν μπορούμε. Θέλουμε τα γνήσια. Το ΜΚ2 ήταν. Και πρόσεξε, τον πρώτο χρόνο εκεί στα τέλη του 70, έτσι. Είναι το κομμάτι που σήμερα, αν πω εδώ ότι πουλάω αυτό το pick-up, ξέρεις πώς το πιάνει, έτσι.
2: Έχει ανεκτήμητη αξία.
0: Ανεκτήμητη αξία, μπράβο σου.
2: Αλλά
0: και γι' αυτό και δεν τα πουλάμε φυσικά. Τέσσερα έχω. Τέσσερα.
2: Υπάρχουν ακόμα κεφαλές πιστότητας για αυτά τα pick-up.
0: Εγώ έχω τις Ορθοφόν, αυτή της Concorda.
2: Ωραία.
0: Το έκανα λίγο πιο μοντερνικό.
2: Ναι, εντάξει. Να πηγαίνει με τα χρόνια που πέρασαν.
0: Έχω τέσσερα, φίλε, το πιστεύεις? Τέσσερα μη
2: καπα δύο. Ναι, έτσι. Ωραία.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
2: Πολύ ωραία. Εντάξει, τα λέμε, Χρήστο.
0: Τα λέμε. Ζων Κάπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα.
1: Να είσαι καλά, λοιπόν.
0: Στον Πάνο πότε θα πάμε, ρε?
1: Στον Πάνο πότε θέλεις.
0: Πάμε μια μέρα στον Πάνο.
1: Πρώτα 15 Αύγουστο, γιατί θα πιάσω τα βουνά τώρα.
0: Θα τα πιάσει φυσικά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Πιάσει καμιά παραλία, κανένα βουνό και πάμε πάνω μετά το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, παραλίες πήγαμε, τώρα βουνά.
0: Τώρα βουνά, ακριβώς.
1: Ναι,
0: έγινε.
1: Ναι,
0: okay.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, παιδί μου.
1: Άντε
0: γεια. Άντε
1: γεια.
0: Μετά τα τεστ που κάναμε για τους ακροατές μας, εδώ πάντα παραμένουμε 80's.
3: Ναι.
0: Πάμε στους Αυστραλούς με Network Down Under. Και μαζί μας πάντα Χελένα.
3: Πάμε και στα καρπούζια του Αργύρη, ρε φάδερ. Άντε, πάμε λίγο.
0: Εδώ τα καλά καρπούζια. Τα καρπούζια του Αργύρη, του Αργύρη του Μπάτζιου. Και βεβαίως είναι ό,τι καλύτερο βγάζουμε σε καρπούζιο νομός Καστοριάς, παιδιά. Από την εφοργή του Άργους και της ευρύτερης περιοχής. Αν δοκιμάσετε μία φορά τα καρπούζια του Αργύρη, δεν θα τα αλλάξετε ποτέ στη ζωή σας. Βεβαίως, σε σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου, στην οδό Αρμενοχωρίου, απέναντι από το τρίτο δημοτικό στο Άργος. Εκεί θα βρείτε ακόμη και καλαμπόκια του Αργύρι, που είναι πραγματικά εξαιρετικά, παιδιά, αλλά και πατάτες του Αργύρι, που είναι ένα ακόμη εκλεκτό προϊόν μας. Σας τα συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Οπότε, Ελενάκη, πού είμαστε? Πάμε δυνατά.
3: Πάμε δυνατά.
0: Άντε, στα καρπούζια του Αργύρι και σήμερα μαζί μας.

0: Χαιρετώ τον Ερυθρόλευκο Παναγιώτη Μπαμπούλη, κυρία μου.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Τι θέλει.
0: Τι θέλει. Είναι θαυμαστής αυτού του τραγουδιού.
1: Α, πρέπει να πάω. Έχω πάρει και κάτι, πρέπει να πάω να πληρώσω.
0: Α,
1: το είχα ξεχάσει.
0: Δεν τακτοποιήθησες ακόμα τις εκκρεμότητες, φίλε Έλενα.
1: Πω πω Χριστέ μου, καλά που πήρε τηλέφωνο.
0: Δεν ήρθε ακόμα το χωρίς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες.
1: Άιντε, άιντε.

0: χρόνου.
1: Πέρσι.
0: Πέρσι.
1: Καθημερινά δρομολόγια για το πλοίο Ολυμπία.
0: Ναι.
1: Φέτος είπαμε δεν έχουμε 15 Αύγουστο.
0: Απογευματινά.
1: Α, απογευματινά.
0: Να με προσέξεις όταν μιλάω.
1: Και είχαμε και τον κύριο Μάνο.
0: Γιατί δεν θα έχουμε απογευματινά. Θα κάνουμε την εικόνα, θα τη μεταφέρουμε την εικόνα της Παναγίας. Κατάλαβες.
1: Και είχαμε και τον κύριο Μάνο.
0: Σαν επιτάφιο ουσιαστικά.
1: Ναι. Και τον κύριο Μάνο για την καταστροφή που είχαμε σε Καλαμποχώραφα στη Μεσοποταμία.
0: Πάντως φέτος, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά καταστροφές μέχρι στιγμής από αρκούδα σε Καλαμποχώραφα και τα λοιπά ή άλλα χωράφια, λίγες περιπτώσεις, δηλαδή δεν είναι σαν να...
1: Πάλι καλά να λέμε.
0: Νομίζω, έτσι νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν είναι η αίσθησή μου, εκτός πια αν, ξέρω εγώ, περνάνε απαρατήρητα και δεν είναι...
1: Δεν μπορεί να περνούσαν απαρατήρητα.
0: Ναι. Τι να σας πω.
1: Λοιπόν, πριν πάω στο διαγώνισμα, Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη μαζί μας και σήμερα με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, Φάδερ?
0: Θα μας βρείτε διασταύρωση αμπελοκήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Στήριξη, τηλέφωνο 85-758.
0: Μάλιστα, ωραία. Βλέπω εδώ κάτι, κάποιοι φίλοι εντυπωσιάστηκαν με το Hotel California και το Σότι Βολάνη.
1: Α, με πήρε και φίλος ο Δημήτρης, μου είπε τι ιεροσιλία ήταν αυτή. Για το Σότι Βολάνη, φαντάζομαι, αναφέρεσαι.
0: Τι να σου πω, παιδιά μου, τόσο ήταν γεμένο και έπαθα έκπληξη κι εγώ, για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, οπότε, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Τι, θα πάμε διαγώνισμα και σήμερα.
1: Διαγώνισμα! Δεν θες. Εύκολα, έλα μωρέ, έλα, εύκολα.
0: Άμα είναι σαν το χθεσινό, δεν θες.
1: Ο Ανίκητος γιορτάζει σήμερα.
0: Ο Ανίκητος.
1: Ανίκητος. Διεθνής ημέρα νεολαίας, όπως είπες, και Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα.
0: Του ελέφαντα.
1: Βεβαίως.
0: Νεολαίας, εγώ ξέρω.
1: Και ελέφαντα.
0: Δεν γράφει σε μένα ελέφαντα.
1: 1204. Ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μονφερατικό.
0: Σημερινά πόσα δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Όλη την Κρήτη να αγοράζει.
1: Όλη την Κρήτη, ναι. 5.000 χρυσά δουκάτα. Πρέπει να δούμε την αντιστοιχεία τώρα.
0: Πήρε όλη την Κρήτη. Ωραίο.
1: Τιμή ευκαιρίας πάντως. 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τα νησιά Πουέρτο Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953 καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα. Άμα σου πω χθες που έβλεπα την Κολομβία και έβλεπα αυτές τις εικόνες, σκεφτόμουν πώς να ήταν και στα Επτάνησα τότε. Με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσά τους τραυματίες. Στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην Αθλητική Ηχό. Φαντάσου τώρα. Αθλητική Ηχό. Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Δηλώνει ενώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη.
0: Έρα Σάβα, Κυρσάβας.
1: Βέβαια, Κυρσάβας. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις μέρες στην Αθήνα για συναυλία, στο εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες.
0: Τι έγινε, 500 χρυσές λίρες για να πάω να δω την Κάλλας.
1: Και λίγα ήταν. Για
0: 500 Κάλλας. Χρυσές λίρες εισιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Το 1960. Τι λέτε, παιδιά.
1: 1968, λίγα χρόνια μετά. Οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν
0: οι Led Zeppelin.
1: 2004. Ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Αυτά από γεγονότα. Πριν συνεχίσω όμως.
0: Ήμασταν διακοπές με τη Μάνος και τον Brother στα
1: και
0: Χανιά.
1: Εγώ ήμουν εδώ νομίζω, δεν
0: εσύ
1: είχα φύγει ακόμα.
0: Δεν ήσουν, με τον Brother ήμασταν στα Χανιά. Και λέγαμε Παναγία μου, και την άλλη μέρα έκανε, πήρε τη σημαία να δεις ποιος. Ποιος είχε ένα σημειοφόρο.
1: Ποιος είχε πάρει τη σημαία,
0: γιατί ήταν να είναι σημειοφόρο, νομίζω, Κεντέρης ή Θάνο ή μαζί.
1: Και μαζί, μη σου πω, ναι.
0: Χαμός, χαμός.
1: Πώς την είχε πάρει πυροσδήμα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, κουκλάρες μου, πριν συνεχίσω με το διαγώνισμα, θα πάω λίγο your look, διότι πέρασα χθες μια βόλτα και όπως σας είπα και προηγουμένως, πανικός γινόταν μέσα. Πραγματικά δεν έπαιρναν ανάσα τα κορίτσια και μπράβο σας, διότι είστε πανέξυπνες που έχετε καταλάβει αυτές τις πολύ μεγάλες προσφορές που έχει αυτό το διάστημα το your look, και πάτε και κάνετε χαμό όπως πρέπει. Διότι έχουμε εκπτώσεις 50%, μισή τιμή δηλαδή, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα, ακόμα και στις νέες παραλαβές, ακόμα και σε αυτά που έχουν έρθει τώρα. Και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία, υπέροχα λινά σετάκια, που δίνουν και άλλο αέρα το λινό το σετάκι. Σε κάνει πιο κοσμοπολίτης, ρε παιδί μου. Και πολύ ωραία καθημερινά φορέματα θα βρείτε. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι με έκπτωση 50%. Επίσης, από εδώ και στο εξής, σε λίγες μέρες δηλαδή, ξαναρχίζουν οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look για να επωφεληθείτε μαζί από τις εκπτώσεις. Μην μείνει καμία συμπεθέρα παραπονεμένη, διότι στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής μας, στα ρούχα δηλαδή για γάμους και βαφτίσεις, έχουμε 50% έκπτωση. Θα πάρετε δηλαδή φανταστικό ρούχο στη μισή τιμή και θα βρείτε ρούχα για όλα τα στυλ, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα. Θα διαλέξετε το καλύτερο. Ακόμα, υπόθεση μαγιό. Υπόθεση μαγιό, πάνω από 200 μαγιό θα βρείτε στο Your Look. Μπικίνι, ολόσωμα, την πλάσα η σειρά μας. Μαγιό σε όλα τα μεγέθη, παιδιά. Και όλα τα μαγιό μας αυτό το διάστημα, όλα μα όλα ανεξαιρέτως, μισή τιμή. Όλα. Όλα μα όλα μα όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr. Έτοιμος?
0: Παρακαλώ.
1: Γεννήσεις 1930, George Soros.
0: George Soros, ούτε που θέλω να τον βλέπω αυτόν.
1: Ναι, αλλά πες μου ποιος είναι.
0: Είναι αυτόν που παγκόσμιος οικονομικός ηγέτης. Με τα χρήματά του νομίζω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Mm. Ανακατεύτηκε και με τα Σκόπια. Ανακατεύεται γενικώς, δεν τον γουστάρω καθόλου.
1: Ουγγρικής καταγωγής, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος, λέει.
0: Αυτός είναι φιλάνθρωπος.
1: Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds.
0: Και φιλοσκοπιανός επίσης είναι.
1: Σημεοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μισελοδοξία. 1949. Μαρκ Νόπφελντ.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφελντ. Μισό λεπτάκι.
1: Βάλε λίγο το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Να το βάλω το αγαπημένο μου. Μισό λεπτάκι. Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφελντ. Έλα ρε.
1: Σου είπα, σήμερα θα σου βάλω εύκολα.
0: Ωραία.
1: Βρετανός κιθαρίστας βεβαίως και τραγουδιστής των Dire Straits. Get a shiver
0: in the dark, it's raining in the park. Έλα ρε παιδιά, προχωράμε.
1: 1998, μικρούλης ναι, δηλαδή. Ναι. Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Έγινε έτσι λέει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
1: Α, ναι.
0: Α, να το χαίρεται η μάνα του και ο πατέρας του.
1: Κυρίως, αυτοί οι δύο. Και να τους χαίρεται κι αυτός. Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020.
0: Ήταν το καλύτερο θέση που έχει πάρει. Έτσι, τότε λέγαν ο διάδοχος του Τζόκοβιτς.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Ένα, όμως δεν.
1: Λοιπόν, σήμερα πιστεύω πας για 20, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό πριν συνεχίσω, θα σε πάω λίγο και φροντιστήριο Εχμή, που είναι ειδική στα 20. Έτσι. Και οι εγγραφές, παιδιά μου, ξεκίνησαν. Είμαστε ένα βήμα πριν τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε όλους. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές, επαναλαμβάνω, στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά για οποιαδήποτε απορία θέλετε για τα προγράμματά μας κτλ. Κτλ. Στο 86 110. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make. Τε θάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: 30 π.Χ. Κλεοπάτρα.
0: Η βασίλισσα Κλεοπάτρα.
1: της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μία ασπίδα, μικρό φαρμακερό φίδι δηλαδή, για να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αύγουστου.
0: Δεν το σήκωνε.
1: 1613. Βιντσέντζος Κορνάρος.
0: Α, Κορνάρος, ο ερωτόκριτος, ο ποιητής.
1: Και η θυσία του Αβραάμ, κριτικός.
0: Κριτικός.
1: 1957 και πας για 20, το είπα.
0: Ναι.
1: Δημήτριος Λαμπράκης.
0: Κοίτα, οι Λαμπράκηδες ήταν εκδότες.
1: Ναι. Δημοσιογράφος και εκδότες.
0: Ωραία.
1: 20.
0: Το βήμα.
1: 20. Το ελεύθερο βήμα στην αρχή.
0: Ελεύθερο βήμα, βεβαίως. 20.
1: 20. Είδες που δεν ήθελες.
0: Πάρα πολύ ωραία νομίζω περάσαμε, παιδιά, σήμερα.
1: Oh, πολύ ωραία ήταν.
0: Ωραία. Από εκεί και μετά.
1: Να κλείσω εγώ με σύμπλευση.
0: Κλείσε με σύμπλευση και να χαιρετήσω.
1: Θα πάμε ακριβώς στο πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: τα Θεός να είμαστε και αύριο μαζί.
1: Ναι.
0: Έχετε κουράγιο?
1: Έχουμε.
0: Στην εβδομάδα της Παναγιάς είμαστε και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε όλες και όλους αύριο 9 η ώρα, done. Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον Απόλιον.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: Αντένες 936.
1: Sofia, tu gestes.
2: Bella.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωματών Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές και Ρέες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρδουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος και Σία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
3: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά. Κυριακή 16 Αυγούστου. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το γλέντι είναι ένα. Το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους. Με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
7: Μένουμε Πιστεύουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέ αναπέσιμ σιμ, βαθέ αναπέσιμ σιμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λίρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λίρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λίρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λίρα Κώστας Σαβίδης, Ταούλη Γιώργος Ουρατζίδης, Λίκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
8: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Και πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερσταρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
9: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: 9.36 και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.
1: Ο κύριος απάντησε, ο κύριος απάντησε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καεί στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Αντένες FM 93,6.

0: σουτ.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Θα γίνεις φωτιά

0: Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς Αβίδης. Στη λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας. Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι, Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη λύρα και το τραγούδι, Παναγιώτης Χολόπουλος. Και στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο αγγείο, Χριστόφορος Κοσμίδης. Και στο κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρυσο. Όλιον
1: Απόλιον. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6. If you don't like something...

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
3: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Εμείς τον απόσκεπο μία μέρα μετά, Κυριακή 16 Αυγούστου, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε απόσκεπο. Στην πλατεία του χωριού, κάτω από τα πλατάνια, στείνουμε εξαιρετικό γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Κυριακή 16 Αυγούστου, το γλέντι είναι ένα, το γλέντι είναι στον απόσκεπο. Σας περιμένουμε όλους, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
3: Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χορό, τραγούδι και φαγητό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Διασκεδάζουμε με την μπάντα Χάλκινων τοπική παράδοση. Σάββατο 15 Αυγούστου. Μουσικοχορευτική βραδιά με τους σπεσιαλίστες. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα υπάρχει χοιρινό κεμπάπ και κεμπάπ κοτόπουλο. Τσάκωνη 2026, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Μεγάλη χορηγή, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς Αντωνίου Ανδρέας. Χορηγή, Μαλέας Ευάγγελος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Μαλέα Παρασκευή, Travel Consulting Services. Μαλέα Γεωργίου, Νανά Αναστασία, Κέντρο Ψυχολογικής Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας. Αναστασόπουλος Αποστόλης, Καφέ Καφέ. Μένης Παναγιώτης, Μιλωνάς Γεώργιος, Γυψουσανίδες Ελαιοχρωματισμοί. Εργοστάσιο Παραγωγής Χρωμάτων Χρυσάφης Ανδρέας. Επισκευές τηλεοράσεων, ηλεκτρονικές εφαρμογές. Κεραίες δορυφορικά Αναστασόπουλος Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Μεσελίδου Μαρία. Icon Water Παπαπασχάλης Ευάγγελος Σιρέγκος Πασχάλης. Massage Studio Λασκαρίδου Άννα. Καφέ Σταυρίδης. Καυσόξυλα Κάρβουνα Αδερφών Τσουλούφα. Ψητοπολείο Ψιστήρι. Ταβέρνα Ψητοπολείο Ουσίες. Συνεργείο Αυτοκινήτων και Βαρέων Οχημάτων Παπαδόπουλος Κίτσιου. Ξυλουργικές εργασίες Παπαπασχάλης Αντώνης. Γεωπόνος Δεμήρης Τέργιος. Ελαστικά Ζάντες Λιαχόπουλος Κωνσταντίνος. Πρατήριο υγρών καυσιμών Χρήστου Θωμά. Σούπερ μάρκετ Τόρι Ουρανία. Ζαχαροπλαστείο Παπανδρέου. Αγορά Χρυσού Χριστίδου Ευαγγελία. Αρτοπίο Φούρνος Ιφαντίδης Βασίλειος Κεσία ΟΕΒΕ. Αρτοπίο Φούρνος Κυριζάκης Δημήτριος. Φιόρι Κέιτερινγκ Σούπερ Περιπτεράκι.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω e-food και Walt.
7: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ζαφύρης Μελάς.

0: μαζί του η Σαμπρίνα. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακό Σύλλογο Σωτηλίου και Περιχώρων. Λαϊκή Βραβιά. Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good design.

0: 90 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
0: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
0: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
0: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
0: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία ή Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων Μελανθίου, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μελανθίου σας προσκαλεί στις διήμερες εκδηλώσεις με πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Πρώτο πρόγραμμα Στάθης Νικολαίδης. Λύρα Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Ταούλη Κώστας Ζώης, Πλήκτρα Νίκος Νικολαίδης. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι Κώστας Πετρίδης, Ταούλη Γιώργος Ζουρνατζίδης, λύρα και τραγούδι Άννα Μαρία Παπαδοπούλου. Σάββατο 15 Αυγούστου, πρώτο πρόγραμμα Κυριάκος Τριανταφυλλίδης. Λύρα και Αγγείο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ταούλη Κώστας Πετρίδης, Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Δεύτερο πρόγραμμα Στέλιος Γεωργιάδης, τραγούδι και λύρα Κώστας Σαββίδης, Ταούλη Γιώργος Βουρατζίδης, Πλήκτρα Παναγιώτης Μαυρίδης. Είσοδος ελεύθερη. Μετά τα live ακολουθεί after party. Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Μελάνθιο, η Μητρόπολη της Διασκέδασης.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Δενδροχώρη 2026. Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δενδροχωρίου σας καλεί στο κιόσκι του χωριού για να ζήσουμε μαζί το μοναδικό μας γλέντι. Στο τραγούδι ο Σπύρος Παπάς και ο Βαγγέλης Τόρης. Και στο κλαρίνο ο Βαλάντης Βρακάς. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Δενδροχώρη. Σας περιμένουμε.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Δου Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Θα γίνεις φωτιά

Πεντάβρυσος 2026. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 5η 13, Παρασκευή 14 και Σάββατο 15 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 5η 13 Αυγούστου. Στο τραγούδι, Γιώργος Ιωαννίδης, Γιώργος Σοφιανίδης, Κοσμάς.

0: Ασαβίδης. Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος. Στο Αγγείο, Σωτήρης Θεοδωρίδης. Και στο Κλαρίνο, Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Φορτωμένος,
0: Παρασκευή, 14 Αυγούστου, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Στη Λύρα και το τραγούδι, Λάζαρος Μακρύδης. Και στο Αγγείο, Θοδωρής Καρασούλας.
2: Στα ψηλά τα ράσια νευριούν τα μπαρχάρια.
0: Σάββατο, 15 Αυγούστου, στο τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Στη Λύρα και το τραγούδι Παναγιώτης Χολόπουλος και στη Λύρα Χάρης Αθανασιάδης. Στο Αγγείο Χριστόφορος Κοσμίδης και στο Κλαρίνο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Πεντάβρισο.
3: Όλιον Απόλιον.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Περικοπή 2026, ανήμερα της Παναγίας, Σάββατο 15 Αυγούστου. Ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Περικοπή Βυτσίου. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό πανηγύρι με φαγητό, ποτό και άφθονο κέφι. Τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό συγκρότημα Χάλκινα Ηχοχρώματα, που θα μας ταξιδέψει με αγαπημένες παραδοσιακές μελωδίες. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να τιμήσουμε την παράδοση και να γιορτάσουμε μαζί στην Περικοπή Βυτσίου.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
2: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
2: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 12 Αυγούστου του 1877, σαν σήμερα, ο Τόμας Έντισον άκουσε τη φωνή του διπλή. Όχι, δεν ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό έφταιγε ο φωνόγραφος, το μηχάνημα που μόλις είχε κατασκευάσει. Πάμε στον επόμενο αιώνα και στο 1949, σαν σήμερα. Τι έγινε τότε? Γεννήθηκε ο Μαρκ Νόπφλερ, κιθαρίστας και τραγουδιστής των αγαπημένων Dire Straits. Δύο χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, 1 εκατομμύριο νέοι διαδήλωσαν υπέρ της ειρήνης στο Ανατολικό Βερολίνο. Πολύ καλά έκαναν, αφού σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία αγαπά την ειρήνη. Αγαπά επίσης να βλέπει τον Τζιμπρίλ Σισε στο γήπεδο. Ο σούπερστάρ ποδοσφαιριστής γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1981 και ακόμα και σήμερα απασχολεί την επικαιρότητα με τα καμώματά του.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: FM 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.